0: επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα! Χθε σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένα παπά.
4: Γιατί?
3: Λέω, γεια σα, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Μου λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτου.
5: Ευχαριστώ.
1: 6 με 7,
6: 8, 9, 6 με 10.
5: Πρωινό
1: σφαίρα! 104,7. 104,7. Ο μόνο τρόπο να πει ραδιόφωνο.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Τη μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Τη απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
6: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
4: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: Don't stop.

ένα στυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
6: Θέμης Κωνσταντίνου

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραμε παλιά.
1: Και θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά.
2: Έτσι... 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Έξι με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Στέλλα, είσαι? Ο Νικόλας, υποφίλος του Ηλία, καλά είσαι?
6: Καλά.
5: Καλημέρα, να σου πω, περιμένουμε τον Ηλία τώρα κάτω. Αυτός θα έρθει το μεσημέρι, γιατί πρέπει να ξεκινήσω εγώ να δίνω τα πράγματα μόνο, τα φρολέξ και αυτά, για να φτιάξουμε και το άρμα και τις στολές.
6: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι.
5: Από θα κατεβάσουμε γκρουπάκι τώρα και για τις απόκριες. Είπαμε με τον Ηλία, το συμφωνήσαμε τώρα τις προάλλες την Παρασκευή, πότε μιλήσαμε.
6: Ποιος είναι?
5: Έλα, ο Νικόλας είμαι. Στέλλα. Όχι, βρε, τη Στέλλα δεν πήρε.
6: Ναι,
5: είπαμε με τον Ηλία την Παρασκευή να κάνουμε να ξεκινήσουμε το γκρουπ.
6: Κάνετε λάθος.
5: Όχι, ρε Στέλλα μου, θα πάρεις τηλέφωνο τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι εκεί η γυναίκα μου η Στέλλα, για να περάσω εγώ το μεσημέρι να αφήσω όλα τα φρολέξια, γιατί τα έχω φορτωμένα πάνω.
6: Δεν γνωρίζω κάτι, πάτε τον ίδιο.
5: Καλά Στέλλα, να σου πω κάτι τελευταίο.
7: Δεν θέλω τίποτα, πολύ σοβαρή.
8: Αυτό με το ραφρολέξι πώς ήρθε?
5: Ξέρω, κοίτα λαπόγκο ρε φίλε, πάτρα είναι, ωραία φάση.
8: Τι είναι πάντα, τι σου είπε ο άνθρωπος να κάνει στη γυναίκα του?
5: Τίποτα, να της πω χρόνια πολλά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20.

Άρστα FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Αφού είμαστε τιμή, θα μας ανάμω. Που πέρασα εδώ.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
7: Να τα βραχιάσα.
8: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Γιώργος Διανός.
10: Το τι πλάσμα είχε ζει, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
12: Νάνση Αδωνή.
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρόπη.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, ακαριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
2: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: τώρα εδώ είναι ένα δίλημα που το έστειλε ο Γιάννης.
1: Προβληματισμένος σε βλέπω.
0: Είναι προβληματισμένος γιατί είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Όπως πάντα εγώ τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρονοτριβώ σαν και σένα. Πέρα το ότι ο Γιάννης λέει, παιδιά, είσαστε ό,τι ωραίο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ακούσω και άλλες εκπομπές. Αλλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο από το πρωί. Μακάρι, πολλές φορές λέω και σε φίλους μου στο εξωτερικό, να μπορούσαν να ακούσουν την εκπομπή σας. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ εφάμιλη, αλλά και καλύτερες ακόμα και από εκπομπές που γίνονται στο BBC το πρωί. Γιατί δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τώρα του τσίμπησε
3: μια υπερβολή.
2: Έχει πέσει το BBC.
0: Φίλοι, γιατί ο αδερφός μου που είναι φανατικός στο BBC μου λέει, Γρηγόρη, φτάσετε σε κάποια σημεία, φτάνετε σε σημείο να περνάτε και αυτούς που είναι φανταστικοί το πρωί στο BBC. Έχει πει και αυτό. Ρώτα το Τουσάκι, ρωτήστε το που είναι πολύ σκληρός και δεν λέει ψέματα. Αν δεν θέλει, δεν λέει τίποτα.
4: Τι κάνουν δηλαδή και πέρα στο BBC και είναι τόσο φοβερή που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Θα το
3: αναλύσετε.
4: Μια φορά να ακούσουμε την εκπομπή του BBC.
0: Πάντως αυτό, επειδή μου το λέγατε κιόλας, ότι ακούτε πάρα πολλές στήλες μας να τις κλέβουν τα άλλα πρωινά και να τις κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα σε αυτό.
2: Μπορούμε να κάνουμε μήνυση.
3: Όχι, αυτή μπορεί να του ρίξει πάπα στη μούρη.
4: Έλα, μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, δεν πειράζει. Ο καθένα το κάνει με τον τρόπο του.
3: Υπάρχει, ορισμένε φορέ υπάρχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά πράγματα εδώ.
4: Το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Εσείς δεν τις κάνουμε, πες μουσικά, θα σου πω κι εγώ. Να απαντήσω, να κάνω μια κουβέντα, να βγει, να προχωρήσει, πάμε παρακάτω.
4: Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
2: Ρε μήνυση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το Γιάννη.
3: Φάπες.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την Ιουλία.
2: Ο Γιάννης με την Ιουλία παντρεμένη 10 χρόνια, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα παιδί.
3: Ωραίες φάπες.
0: Πώς?
3: Ωραίες φάπες, να σας ρίξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Ιουλία λοιπόν ζήτησε από τον Γιάννη
2: να χωρίσουν,
0: να την αφήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου 4-5 μήνες, μόνη. Δεν θέλει να φύγουν από το σπίτι, δεν θέλει να κάνουν, αλλά θέλει λίγο να σταματήσουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμηνο, ένα χρονικό διάστημα να είναι ζευγάρι. Θέλει λίγο
2: να μένουν μαζί.
0: Θα μένουν μαζί, δεν του είπε ούτε να φύγει, ούτε αυτή θέλει να φύγει.
2: Έχει
0: θέλει απλά να σταματήσουν τις σεξουαλικές σχέσεις και το να είναι.
2: Να δοκιμάσει
0: ζευγάρι
2: με τον άλλον, να δει αν θα πάει καλά και να ξαναγυρίσει, ναι, αν κάτι
3: να
2: στραβώς.
3: Το κάνουν, αλλά με ζώνη αγνώ.
0: Αυτό είναι τώρα.
2: Αυτό πιστεύεις? Για μένα 100%.
0: Γιατί γίνεσαι τόσο απόλυτος?
3: 1000%.
0: Για εσύ, μένα, Γιώργο, 1000%.
2: 100%.
3: 1000%.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
3: Θα έλεγα ναι, ναι, αγάπη μου, να το κάνουμε, αλλά θα βάλουμε ζώνη αγνότητας και τέτοια.
2: Δηλαδή,
0: τι είναι ζώνη αγνότητας? Είναι και αυτό που φορούσαν παλιά οι γυναίκες όταν έφτανε οι πότες για τον πόλεμο. Και αυτό βάζανε ζώνη αγνότητας, βάζανε μια κλειδαριά κάτω στο γυναίκα για να μην πάει άλλο.
5: Εγώ πιστεύω ότι.
3: Αυτό και να περιμένω όσο θες. Όχι δύο εβδομάδες.
5: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να βρει λίγο τον εαυτό τη. Τόσο καθημερινότητα λίγο του έχει κουράσει, την έχει κουράσει. Οπότε θέλει να βρει λίγο τον εαυτό.
3: Πού τον έχει αφήσει τον εαυτό τη, στο σπίτι του Μπάμπη? Πώς το λένε
0: τώρα, σοβαρά. Σοβαρά.
2: Έλα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τώρα σοβαρά. Το πρόβλημα είναι.
2: Τι να κάνει, ε?
0: Δεν είναι
2: το πρόβλημα του.
0: Σταμάτα να είσαι βλακά. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα που κάνει κάθε φορά.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά του ή το πρόβλημά του είναι τύπου, ξέρω εγώ,
0: το πρόβλημα
4: θέλει
0: ήταν
4: να μείνουμε για 5 μήνες μόνοι, να κάνω σχέση ή όχι.
0: Λίγο, γιατί δεν μου κάνετε λίγο, γιατί δεν σας το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί τα χαλάτε όλα.
5: Τι χαλάμε, ρε Γρηγόρη, τι ο χαλασμένο, χαλάμε.
0: Λοιπόν, το παιδί λέει ότι
5: ακριβώς... Κατεστραμμένος γάμος είναι, δεν το βλέπει.
0: Ρε, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, και χαλασκή για κουλικούς.
4: Εντάξει, έλα, θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
5: Να μην μολύνω το παιδί.
4: Θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του παιδιού είναι ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στη συζήτηση που της έκανα και τη ρώτησα αν υπάρχει άλλος, μου λέει, σου ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανείς. Προσπαθώ απλά να σώσω. Προσπαθώ να σώσω το γάμο.
2: Φίλησε και σταυρό ή όχι?
5: Φιονγκάκι έκανε.
0: Προσπαθώ να σώσω το γάμο μας και νιώθω, θέλω να δω αν μπορώ ξανά να ξανα... Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα, μπορεί να έχει πάθει κάποια, δεν μου εξηγεί τι γίνεται. Ωραία. Θέλει το χρόνο και όχι γιατί υπήρχε άλλος. Αν υπήρχε άλλος, θα σου έλεγα να χωρίσουμε.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή βιάστηκε να πει τη βλακία σου πανεγγελία.
2: Καμία βλακία, εγώ συνεχίζω να λέω ακριβώς το ίδιο.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
2: Εγώ λέω.
4: Δεν είπαμε, θα το πάει όπως θέλει.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί πέρα το πάω όπως θέλει.
2: Δεν μπορώ. Είπα
0: να μην πετάγεται να λέει και μετά να γελάει. Δηλαδή, μιλά όμορφα. Μίλα ωραία, μίλα όμορφα.
2: Ωραία. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε μου Γρηγόρη, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
2: Ότι υπάρχει άλλος άντρας. Και δεν τελείωσα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει χρόνο, να μην χάσει το σιγουράκι της που είναι στο σπίτι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Αλλά,
2: θέλω να πω κι άλλα, δεν ολοκλήρωσα.
3: Όσο γίνεται πιο σκληρό.
2: Λοιπόν, αλλά θέλει να δοκιμάσει με τον κόμενο.
0: Το κατάλαβα.
2: Ναι, θέλω, δεν τελείωσα ακόμα.
0: Μα τέλειωσα, μαλάκα.
5: Έχει γκόμενο σίγουρα.
0: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσα.
5: Δεν είσαι.
0: Δεν κάνει και κολλάζω με τέτοιε ώρε.
4: Τον βαριέται αφόρητα. Τον συχαίνεται. Θέλει να τον βλέπει μπροστά τη.
0: Γιατί το κάνει αυτό τώρα.
2: Η Νάντση είναι πιο σκληρή από μένα.
0: Ρε Νάντση, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί είσαι τόσο σκληρή, ρε γαμότο μου. Γιατί ρε. Τι έχετε πάθει με αυτή τη στήλη. Όποιο θέλει, λε και το. Λε και δεν θέλει να
4: τον
0: ξανακούσει.
4: Τον βαριέται.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα το θεωρεί φυσιολογικό. Πε μα, εσύ
0: δεν θέλει. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά δεν
4: μπορεί να βλέπει και δεν θέλει καν.
0: Δεν μπορεί να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχει γκόμενο η κοπέλα το σου λέω ότι σου
4: λέει. Είπα εγώ ότι έχει γκόμενο. Είπα τον βαριέται αφόρητα. Τον συγχαίνεται.
2: Για τον γκόμενο, εγώ είπα, κυρία.
3: Παιδιά, και αν έχει η κοπέλα δίνει όντως μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση της και λέει κάτσε να δω αν θα μου λείψει και τα λοιπά, τι γίνεται, περνάει τη φάση της την περίεργη. Παιδιά, γιατί είστε τόσο σκληροί.
2: Θα πω κάτι άσχετο, συγγνώμη. Πόσο όμορφη γυναίκα θεωρώ τη Μιλένα Αποστολάκη που βλέπω. Συγγνώμη, εντάξει, έχεις δίκιο.
3: Σταμάταρα με τη Μιλένα.
2: Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ είπα τη θέση. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις?
3: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση αναθεώρηση τη σχέση τη κοπέλα.
2: Ναι, ναι.
3: Να έχει περιέλθει σε τέλμα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Και να λέει ότι φίλε, πρέπει να μείνουμε λίγο χώρια να δω. Μου λείπει, τι γίνεται, τι θέλω πραγματικά στη ζωή.
2: Άρα εσύ τέτοια... θεωρείς ότι μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορεί να όντως να το πιστεύει.
3: Μαλακά, στάνταρ το να πατάει, απλά τώρα τι να πω.
4: Κατάλαβες, Γρηγόρη μου.
0: Γιάννη μου, γλυκή, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα παιδιά θεωρούν ότι η ουλία σε απατάει. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σκληρή.
4: Δεν είναι μόνο τον απατάει. Δεν ξέρω αν τον απατάει. Πάντως αυτόν δεν τον θέλει. Τον βαριέται. Δεν θέλει ούτε καν να την πλησιάζει.
5: Έχουν κάνει παιδιά.
0: Ένα παιδί.
2: Έχουν και ένα παιδί,
0: ναι. Πολύ σκληρή.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντως γίνεστε πολύ σκληροί για πράγματα που ακούνε άνθρωποι και πραγματικά δεν σας συγχωρώ, δεν σας το συγχωρώ αυτό. Σκληρίζεται πάρα πολύ.
4: Εσύ τι πιστεύεις να μας πεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η κοπέλα να θέλει ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσει.
4: Από τι να ηρεμήσει?
5: Αυτό που είπε δηλαδή, αυτό...
3: Ναι, το πες.
0: Ναι.
2: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δηλαδή από το να πεις χωρίζω, σου λέει δώσ' μου λίγο ένα χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να δεν είμαι καλά, μπορεί να... Μπορεί
2: να κάνεις τι?
3: Αυτό είπα και εγώ, αυτό είπα και εγώ, αλλά...
0: Δεν ξέρω τι, μπορεί και στο μυαλό της συνέχεια ακόμα να βρει κάποιον άλλον. Αλλά από το να του πει τέλος, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Άρα, Γρηγόρη μου, το ίδιο λέμε ότι αυτή θέλει να βρει γκόμενο. Απλά εσύ το λες πιο κοψά. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου.
0: Μπορεί να βρει γκόμενο.
5: Κοίτα να
2: εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
4: Μπίμπερ, τι όμορφο που είναι.
2: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, Γρηγόρη μου. Λέω την αλήθεια στα αράτα, όπως πρέπει. Τώρα αυτά με τις φανφάρες και μήπως η κοπελίτσα θέλει να βρει λίγο
4: κάτι. Κατάλαβες.
0: Γιάννη μου, συγγνώμη για την αντίδραση εδώ πέρα το συνεργατό.
2: Έχω και τη Μιλένα απέναντί μου και...
0: Συγγνώμη.
2: Εγώ, Γρηγόρη μου, στον Πειραιά μεγάλωσα. Θα λέω την αλήθεια στα ράτα.
4: Σιγά ρε ναύτη.
2: Λοιπόν, εκεί στην Ευαγγελίστρια και στα Καμίνια.
0: Τι λέει ρε Γιώργο αυτός?
2: Είμαι παιδί του λιμανιού, Γρηγόρη μου, εγώ. Θα τα λέω
0: όπως
2: τα πιστεύω.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: παρακαλώ.
1: Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκτερίου στο Πανόραμα παίρνω. Κοιτάξτε, κύριε Βασίλη, στις 22 Νάτο ο πατέρας Λάζαρος, επειδή δούλευε σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία του κύριου Ράμογλου, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Υπάρχει μια βάπτιση του κύριου Ράμογλου την ίδια ημέρα. Απλά μας ζήτησαν για λόγους ασφαλείας, επειδή καταλαβαίνει θα είναι εκεί υψηλοί προσκεκλημένοι, θα φέρουν εδώ δικούς τους ανθρώπους ασφαλείας να αποκλείσουν τον ναό, να μην έχουμε κάποια παρατράγουδα. Είναι νομίζω και η γυναίκα του ιού του κύριου Ράμογλου είναι ξένη, είναι από την Αραβία. Ναι. Απλά έχει βαπτιστεί εδώ πέρα. Είναι σημαντικός εφοπλιστής και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με δωρεές τον ναό μας.
0: Ωραία.
1: Και μας ζήτησαν, γίνεται 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά, να μην υπάρξει κάποιο άλλο μυστήριο.
0: Ναι.
1: Εσείς θα είχατε πρόβλημα, επειδή θα έρθουν αυτοί με το κότερο κάτω, θα δέσουν στην μαρίνα της Γλυφάδας τη δεύτερη.
0: Εμείς είναι όλο κανονισμό για τις 12. Τα πάντα, το catering, τα πάντα. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και καλό συνέχεια, και αν υπάρχει κάποιο θέμα, τα έχω κανονίσει τα πάντα όλα. Δεν
1: έχετε,
0: ο κόσμος που θα από μακριά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Είμαι και εγώ από επαρχία, από Χαλκίδα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι δίκιο.
1: Και είναι τα χέρια μου δεμένα αυτή τη στιγμή. Τι μπορώ να κάνω. Και ο κύριος Ράμογλου είναι μέγας δωρητής εδώ του ναού. Όλη η αγιογραφή, από τη δεξιά πλευρά, όπως κοιτάτε, είναι και το κότερο που πρέπει να δέσει.
0: Γι' αυτό έχω έρθει από το Μάιο για να κανονίσουμε αυτό. Τώρα είναι τελευταία στιγμή. Παρεμβάλλονται άλλοι.
1: Δεν είναι θέμα παρεμβολής, αγαπητέ μου. Είναι και το κότερο που πρέπει να δέσει κάτω. Είναι και ότι έχουν επενδύσει αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα για τον καλοπισμό του. Να ξέρετε τι περάσαμε. Πριν 7 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα εδώ μέσα. Σκαλοσχές μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να μιλήσετε εδώ, και είναι και ο έφορος εδώ πέρα του ναού.
2: Κάτι με τον κύριο, είναι ο κύριος Λάμπο.
1: Ο κύριος Βυσβάρδης, να σας πει και αυτό το κόλλημά μας.
0: Και εγώ μπορώ να προκαλέσω κόλλημα, γιατί και εμένα γυναίκα μου στην ναυτιλιακή εταιρεία δουλεύω. Δηλαδή θα είναι και εμάς ιδιαίτερα καλεσμένοι.
1: Κατάλαβα, είναι ναυτιλιακό το θέμα τώρα. Είναι τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι τόσο ο κύριος Ράμογλου, είναι όσο η γυναίκα του. Μισό λεπτό να σας λέω κιόλας, μην νομίζετε ότι σας κουρδίζει, είναι και το κότερο που πρέπει να δεις. Είναι η Αΐζα Αλ Αχμαντίν, 10η κληρονόμος του Αμπντουλαζίζ. Τι λέει εδώ πέρα, δεν θα βγάζω και τα γράμματα, συγγνώμη παιδί μου. Είναι αυτοί οι Άραβες, είναι το θέμα μας, καταλάβατε τώρα. Έρχονται οι αλόθρισκοι τώρα και μας θέτουν. Και θα έρθουν και με το κότερο αυτοί κατευθείαν από την.
0: Τελευταία στιγμή, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα και σε κανέναν. Γιατί θα έρθει αυτοί που θα μου φέρουν το φαγωτό, αυτοί που θα μου φέρουν τα λουλούδια, όλο ο στολισμό.
1: Έχετε παγωτά, δεν μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο να μιλήσετε. Λιώνει, τουλάχιστον να το κάνουμε στις 4 η ώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα έχουν αδειάσει όλα. Άντε, 3.30 να πιέσω εγώ λίγο την κατάσταση, να κάνω τη μικρή λειτουργία. Είναι και το κότερο πρέπει να δέσει. Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Θα σας καλέσω σε 10 λεπτά εγώ. Προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω.
1: Μην μας πάρετε σε 10 λεπτά, γιατί έχουμε και εμείς δουλειά. Θα πρέπει να δέσουμε το κότερο.
3: Και πάρτε!
4: Καφάρματα, καφάρματα.
5: Κύριε Ράμογλου, τι περάσει με
6: κύριε Ράμογλου, λέω.
5: Α, ναι, τι
7: Ράμογλου.
5: Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα, γιατί.
7: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε, τι λέτε.
8: Μα τώρα σας παρακαλώ τώρα με τον κύριο Ράμογλου.
5: Μα εγώ τώρα πάμε μια βόλτα.
7: Θα πάμε
9: αργότερα. Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
10: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Τον 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.

0: TDI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend.

0: ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
6: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα Viber 6936 10%.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody, Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
3: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Ξέρετε, δέχομαι απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Εγκατό στα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
1: Θα σε βρω ελαστιχωμένο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Είχα ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
2: Α, φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
2: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
0: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μην ενοχλείτε.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σε στείλαν οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ και ένα, ενώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
2: Τη άρεσε.
0: Περάσανε καλά.
2: Α, ωραία.
0: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
2: Τζίνα είναι. Τζίνα.
0: Τζίνα
2: ή Τζέσι.
3: Καλά, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα τι είναι το όνομα.
0: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Τώρα, ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
2: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα στο έστειλε ο Γιώργος το email.
0: Είναι ότι του ζητάει
2: αυτό
0: από εδώ και πέρα.
2: Αυτό το θέλει
0: G. Η G.
1: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
0: Ναι. Ρε φίλε, θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάναμε
1: γιατί
0: μία φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
0: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
0: Πως μυρίζει για
1: αυτό.
2: Για τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται κάθε φορά.
2: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μας στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
0: Ναι, ναι, καλά. Αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτό και προσπαθεί να το πει
0: πολύ. Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
4: Συγγνώμη,
3: ακούγεται πολύ.
1: Γιατί υπερβολική την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
2: Καταρχάς, περίμενε, ρε Γρηγόρη.
1: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
0: Εγώ τι να περιμένω.
2: Ας ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο λουλούδι, γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά.
0: Δηλαδή θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό.
2: Να κλείνει ραντεβού.
0: Όχι,
2: να αλλά... στολίσω αγάπη μου το δωμάτιο σήμερα.
0: Δεν ζουν
2: να...
0: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
1: Είναι και επικίνδυνο.
2: Εσύ γνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, τα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
0: Για να τις... Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά. Λουλούδια
4: αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Να έχει 3-4 βάζα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
4: Θέλει λουλούδια. Και στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Μπορεί να
2: βρει. Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
0: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Δεν θυμάστε Τζένιφερ Λόπεζ, ποια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
2: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
2: Όχι, όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω από κάτω να πεθάνω. Αν μπορώ να πάρω να σου
3: πει. Ξέρω τώρα πράγματα.
0: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
2: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε τη αγόρι μου να βρει την υγεία σου. Όχι, δεν είναι
1: μέσα σένα.
2: Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγεία. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Άσε που είναι και επικίνδυνο, έτσι.
0: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα στο δίκαιο λουλούδια.
5: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός, ο ήλιος λάμπει και μπορείς να απολαύσεις την ενέργειά του όσο θέλεις. Πώς? Με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρησης και ασφάλειας από τη ΔΕΗ. Άσε που πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής σου. Αυτή είναι η λύση για την ενέργειά σας και επιτέλους μπορείτε να πείτε αλληλούια. Γιατί μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Μάθε περισσότερα και απόκτησε την πιο έξυπνη ενεργειακή λύση στο dei.gr.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πράτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο.
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε star. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
13: τι μπάνιο.
14: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο
19: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
0: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
8: Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.

0: Ετοιμάστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη σου φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος. Έλα να ανακαλύψεις τα αγαπημένα beauty προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.
2: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Αστυνόμος είμαι, υπεύθυνος υπηρεσίας αυτή τη στιγμή, ο κύριος Χατζη Νικολάου. Καλά είστε? Σας παίρνω από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα στην Κηφισιά. Υπάρχει μια καταγγελία εις βάρος σας, κυρία Τσολιάκου.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Είχατε κάποια συγκέντρωση στο σπίτι σας στις 7 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Το Σάββατο το βράδυ, ναι.
1: Ναι, 7 Σεπτεμβρίου, Σάββατο βράδυ, από τις 19.00 εδώ πέρα απογευματινή. Υπέρβαση από τις 10, από τις 22.00 μέχρι τις 3.00 εδώ πέρα. Αν θα μη, μέχρι τις 8.00, ναι, μέχρι τις 3 το ξημέρωμα ουσιαστικά γράφει εδώ. Είχατε κάποια...
0: Μια ώρα την κλείσαμε τη μουσική βέβαια, αλλά εντάξει, μου λέει τρεις.
1: Τι ώρα, όχι μισό λεπτό, να μου πείτε, εσείς υποστηρίζετε ότι την κλείσατε στις...
0: Μια μισή ώρα τη χαμηλώσαμε, γιατί ήμασταν μετά, μείναμε 10 άτομα.
1: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό?
0: Τα άτομα που ήταν εκείνη την ώρα και ο σύζυγός.
1: Άρα μισό λεπτό να σημειώσω, από τις 10, άρα υπάρχει ουσιαστικά υπέρβαση. Υπάρχει υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30.
2: Μπορεί να γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
1: Αυτό εσείς το παραδέχεστε? Δηλαδή ότι έχετε κάνει μια υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30, όχι μέχρι τις 3.
0: Έχουμε κάνει, ναι, γιατί είχαμε παντρευτεί και κάναμε ένα πάρτι για φίλους, οπότε γι' αυτό.
1: Είχατε πάρει κάποια, άδεια σχετική από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής?
0: Είχα πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει ότι δεν υπάρχει πλέον άδεια. Ότι άτυπα είναι η κανονική ώρα μέχρι στις 11, αλλά άτυπα ως τις 2 υπάρχει μια ανοχή.
1: Εσείς επικοινωνήσατε με το 46, το αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα, για να πάρετε σχετική άδεια? Πήρατε στο 46 ή μιλήσατε με κάποιον άλλον?
0: Όχι, τηλέφωνο πήρα σε ένα αστυνομικό τμήμα εδώ της περιοχής.
1: Το 46 πήρατε? Μιλήσατε με τον κύριο Βραχόπουλο?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, το 46. Δεν θυμάστε σε ποιο αστυνομικό τμήμα πήρατε, γιατί μπορεί να βοηθήσει αυτό. Καταγράφονται οι συνομιλίες τους άλλους.
0: Να σας πω την αλήθεια. Επειδή δουλεύω στα Ινόφτα και πάτησα στο Google αστυνομικό τμήμα, πρέπει να πήρα κάπου εδώ της περιοχής. Από εδώ, όχι από εκεί.
2: Αφήστε, κυρία, περάσει από εδώ. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό που κάνει τώρα.
1: Ναι.
2: Άμα θέλω να μιλήσω εγώ της κυρίας ένα λεπτό.
1: Επειδή υπάρχει τώρα εδώ πέρα, γίνει κατάθεση της μήνυσης. Ουσιαστικά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω από ποιον έχει γίνει. Είναι από ένικο, τέλος πάντων, πρώτος όροφος λέει. Δεν ξέρω, δεν είναι.
0: Ένα ζευγάρι είναι όλο και όλο, δεν είναι άλλο.
1: Στον πρώτο όροφο.
0: Ναι.
1: Άρα ξέρετε ποιος έχει κάνει την καταγγελία?
0: Και τους είχαμε πει κιόλας ότι θα έχετε κάποια ανοχή, γιατί κάνουμε ένα μικρό, τους είχαμε καλέσει και τους ίδιους. Δηλαδή, εντάξει, μου σκέφτεται λίγο περίεργο.
1: Α, μισό λεπτό, αλλάζει. Ήτανε καλεσμένοι δηλαδή. Καλεσμένοι, αλλά αρνήθηκαν το κάλεσμα.
0: Ναι, δεν απάντησαν ποτέ, απλά δεν ήρθαν κιόλας.
1: Α, επικοινωνήσατε εσείς μαζί τους πριν γίνει το πάρτι?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εκαλέστησαν.
0: Υπάρχει και πρόσκληση στο κινητό τους για αυτό το
2: θέμα.
1: Έχετε εσείς το μήνυμα?
0: Ναι, το έχει σύζυγός.
1: Ωραία. Αυτό είναι θετικό για εσάς.
2: Άμα θέλετε να μιλήσω με την κυρία.
1: Ναι, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου εδώ πέρα.
0: Το λόγο που γίνεται.
2: Ναι, γίνεται αυτά, πρέπει να.
1: Μιλήστε εδώ με τον διοικητή μου, τον κύριο Αχράντου. Κύριε Αχράντου.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει μήνυμα για κάλεσμα σχετικά με τον αναγόμενο, ο οποίος έχει στείλει την μηνυτήρια αναφορά. Ναι, θα σας τα πει η ίδια.
2: Για την κοινή ησυχία.
1: Για τη διατάραξη κοινής ησυχίας, ναι.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα. Είναι αυτό για την καταγγελία, για την ώρα και...
0: Ναι.
3: Θα μπορέσετε να περάσετε λίγο από εδώ, σας παρακαλώ.
0: Τώρα είμαι στην Ινόφτα και εργάζομαι. Μπορώ να έρθω μετά τις 4 στη σχολά.
3: Μετά τις 4. Εγώ δεν θα είμαι εδώ για τη σχολά στις 4, αλλά πρέπει να έρθετε εδώ λίγο κάποια στιγμή.
0: Να έρθω αύριο, ίσως.
2: Δεν είμαστε εμείς οι
0: φεστικοί.
3: Μεθαύριο, εμείς εδώ είμαστε. Πάντα ανοιχτά είμαστε. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ.
0: Συγγνώμη και νόμο, είστε εσείς αύριο εκεί, αν φεστικοί.
3: Εγώ θα είμαι εδώ. Ο κύριος, απλά που έχει πάρει την υπόθεση ο κύριος Ασπυριόργος.
1: Ας έρθει σήμερα στην Αντιδημοκρατική.
3: Στην Τρομοκρατική μπορείτε να έρθετε πιο αργά.
0: Πού είναι αυτό?
3: Η Αντιτρομοκρατική.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ακριβώς δίπλα από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα.
1: Βασιλής Σοφίας 12.
3: Βασιλής Σοφίας 12.
1: Στον
3: τέταρτο όροφο.
1: -4.
3: Μη φωνάζεις, παιδί μου, λίγο. Δεν ακούω. Μη φωνάζετε λίγο.
2: Μα ανέβη και λέει γάτα.
3: Μη φωνάζετε λίγο, μιλάμε με την κυρία, δεν ακούω.
2: Για την γάτα που ανέβηκε στο δέντρο.
3: Μη φωνάζετε λίγο, λέω ένα λεπτό.
2: Το περιπολικό δεν γίνεται.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Να σημειώσω λίγο τη διεύθυνση και να έρθω και το απόγευμα, βεβαίως. Μισό λεπτό.
3: Μόνοι σας θα έρθετε?
0: Αν μπορείς να έρθει και ο σύζυγος, θα έρθει και ο σύζυγος.
3: Να έρθει και ο σύζυγος, γιατί υπάρχει περίπτωση λόγω της μηνύσεως που... Πότε έγινε η μήνυση? Έχει περάσει το 24ωρο.
0: Το πάρτι έγινε το Σάββατο, δεν ξέρω πότε.
3: Εντάξει, οπότε έχει λήξει το... Το αυτόφορο έχει λήξει, οπότε μπορείτε να έρθετε μόνοι σας. Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, εσείς
3: βάλατε τόσο πολύ δυνατή μουσική, βάλατε δηλαδή...
0: Εμείς δεν είναι τη βάλανε πολύ δυνατή μουσική. Ήθελα που κατέβηκα και εγώ στον πρώτο για να δω αν ενοχλούμε. Και η μουσική, όπως ξέρετε, πάει προς τα πάνω. Οπότε είμαστε στον τέταρτο.
3: Εξαρτάται αν βάλετε τα ηχεία προς τα κάτω, πάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω τι ηχεία έχετε εσείς. Τα έχετε γυρίσει προς τα πάνω.
0: Δεν ενοχλούσε τόσο. Και επειδή είπαμε ότι επειδή παντρευτήκαμε και κάναμε ένα πάρτι για τους φίλους.
3: Να ζήσετε, να ζήσετε.
0: Να είστε καλά. Τους είχαμε καλέσει κιόλας και γι' αυτό τώρα λίγο είμαι κάπως πιο.
3: Μπορείτε να φέρετε τα ηχεία μαζί σας.
0: Τα ηχεία.
3: Ένα ηχείο, έστω τουλάχιστον υπάρχει κάτι.
4: Δεν είναι ενισχυτή για να κάνουμε μια ηχομέτρηση.
3: Καλά, δεν έκανε και μετακόμιση, συνάδελφε.
4: Πρέπει να γίνει ηχομέτρηση για να.
3: Ηχομέτρηση πρέπει να πάμε εμείς στο σπίτι, αν είναι. Μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε ηχομέτρηση, ώστε να αποδείξουμε ότι μέχρι πόσα δεσιμπέλ μπορεί. Δηλαδή, εσείς καταρχάς το παραδέχεστε ότι είχατε κάνει θόρυβο.
0: Ναι, κάναμε. Είχαμε μουσική, σα το λέω. Ναι, το κάναμε. Αλλά μία και.
3: Παραδέχεται η γυναίκα. Τι μουσική.
0: Το κλείσαμε.
3: Καλά, και τώρα εδώ μου λέει ο κύριο έγραψε. Τι. Ορίστε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, μου λέτε ότι ένα ζευγάρι μένει μόνο στην πολυκατοικία, οι ίδιοι αυτοί δηλαδή που ήταν καλεσμένοι και την ήρθαν να σας κάνουν μήνυση.
0: Αυτή, ναι,
3: αυτή. Αυτή τι αυτή.
0: Είναι ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο, δεν είναι άλλος. Και τους είχαμε καλέσει. Δεν εμφανίστηκαν, δεν ήρθαν ποτέ, δεν απάντησαν κιόλας.
3: Αυτός, 1-0. Αυτός, μόνο αυτή. Εννοείται με όμικρον γιώτα.
0: Είναι ένας κύριος και μια κυρία.
3: Α, νόμιζα αυτή με ήττα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθετε εδώ. Λεωφόρος Σοφίας 100.
0: Λεωφόρος, συγγνώμη.
3: Βασιλής Σοφίας 12.
4: Στο μείον 4.
3: Αντιτρομοκρατική. Μην φοβηθείτε. Γενικά. Μείον πόσο?
4: Μείον 4.
3: Μείον 4, ελάτε. Εμείς δεν είμαστε εδώ εμείς, αλλά εκεί πάτε εσείς.
0: Και ποιο κύριο θα ζητήσω?
3: Ποιο κύριο ζητάει εκεί?
4: Αχράντου.
3: Αχράντου από την Κύπρο, πέτε.
0: Αχράντου.
3: Ναι, Αχράντου. Δίπλα από τη Νεοφύτου. Την ενορία.
0: Ωραία, αν μπορέσω να φέρω και το ηχείο μαζί, άμα όλοι για να βρω παρακάτω.
3: Φέρετε και το ηχείο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σύζυγο. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς, γεια σας.
4: Πού πας, μισό λεπτό.
3: Όχι, όχι, αφήστε τη γυναίκα. Μην την ξαναπάρουμε. Έχει να κουβαλάει η γυναίκα τώρα.
5: Ρε βλάκες, θα φέρει το ηχείο, θα τρέξει στα αστυνομικά τμήματα στην αντιτρομοκρατική με το ηχείο. Πάρτε τηλέφωνο.
3: Θα την πιάσουμε και καλή
6: τύχη. Γιατί τελείωσε νωρίς το πάρτι.
7: Πάρτι πάλι, θα πάει αυτή. Ξαναμιλήσεις εσύ.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, την πήραμε την κυρία Σιδέρη. Μας ακούτε? Την πήραμε μόλις τώρα και θα τη φέρουμε από εδώ. Εσείς θέλετε να έρθετε να κάνετε τη μήνυση, θέλετε να κατά την παράσταση να έρθετε? Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, δεν καταλαβαίνω όμως τι μου λέτε.
7: Είστε η κυρία από τον πρώτο, από την.
0: Όχι, πήρατε πάλι εμένα, εγώ μου φέρει.
7: Χίλια συγγνώμη, γιατί θέλει να έρθει κατά την παράσταση η κυρία. Θέλει να. Δεν έχετε θέμα εσείς, δεν έχετε θέμα. Ωραία, απλά μου είπε αν μπορείτε να φέρετε και τα δύο ηχεία. Για να γίνει σωστή δυναμομέτρηση εδώ με τον. Λοιπόν, κυρία Σιδέρη.
0: Το ένα ηχείο δούλευε όμως.
7: Το ένα ηχείο δούλευε, μάλιστα.
0: Ναι, και το άλλο είναι καμένο. Το ένα
7: είναι καμένο.
4: Να το δούμε.
7: Και εμείς καμένοι είμαστε, κυρία Σιδέρη. Πλάκα σας κάνουμε. Από το Σφαίρα είμαστε 102,2.
5: Φόρσα!
8: Έλα να πάμε στο νησί. Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτήριο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: φάγει.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα θα σας πω. Έστειλε μήνυμα ο Κυριάκος. Σήμερα ο Κυριάκος είναι παντρεμένος. Όχι, όχι. Ελπίζω όχι. Γιατί θα καταλάβεις γιατί. Ο Κυριάκος είναι παντρεμένος με την Στέλλα 6 χρόνια τώρα. Να μην σας τα πολυλογώ, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Ότι παιδιά λέει έχω only fans. Μπήκα λίγο
2: Κυριάκος.
1: Έτσι.
0: Αυτό
1: ο Κυριάκος.
0: Επαγγελματικά το βλέπω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μπήκα, εγώ μπήκα για να ζητάω πράγματα. Είμαι πορωμένος με αυτό το
0: ωραίος,
1: πράγμα.
0: Ωραίος.
1: Μπήκα να δω πως είναι και κόλλησα.
0: Ωραίος.
1: Μη σας τα πολυλογώ. Ψάξιμο στο ψάξιμο, ψάξιμο στο ψάξιμο, ψάξιμο στο ψάξιμο. Είδα ότι έχει OnlyFans, λέει η πεθερά μου.
0: Τέλειο.
1: Τη ζήτησα να μου κάνει ένα βίντεο. Πλήρωσα άδρα 180 ευρώ για να τη ζητήσω ένα βίντεο και μου το έστειλε. Δεν ξέρω τι να κάνω, να το στείλω.
3: Ήξερε
1: ότι είναι η πεθερά του, ναι.
0: Καταρχήν το είδε.
3: Άρα η πεθερά του ήξερε ότι το στέλνει στον γαμπρό.
1: Όχι, δεν ξέρει που το στέλνει. Όχι, δεν ήξερε που το στέλνει.
0: Το
1: είδε το βίντεο, βεβαίως.
0: Πώς του φάνηκε.
1: Δεν λέει πώς του φάνηκε η αλήθεια στο mail τώρα εδώ που το διαβάζω.
3: Δεν θες να μου πεις ότι είναι ελληνικό, είναι αυτό που διαβάζει Έλληνες τόσο.
1: Ναι.
3: Και είδε την πεθερά του στο OnlyFans.
1: Ναι.
3: Να εξηγήσουμε λίγο την OnlyFans.
1: Ναι.
3: Εξήγησε λίγο στον κόσμο, δεν καταλαβαίνει.
1: Είναι ένα.
2: Τι με κοιτάς, δεν έχω.
1: Είναι ένα site ερωτικού. Ένα site, ένα application, ένα app ερωτικού περιεχομένου.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Που μπαίνεις μέσα και ζητάς από κορίτσια ή από αγόρια να σου φτιάξουν βίντεο μόνο για σένα και πληρώνεις γι' αυτό. Έτσι έκανε και ο Κυριάκος. Κατάλαβε, λέει, ότι είναι η πεθερά του, τη ζήτησε ένα βίντεο, πλήρωσε 180 ευρώ και η πεθερά του το έστειλε. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
0: Δεν μας λέει τίποτα για την
1: γιατί,
0: πεθερά
1: του. Γιατί, αν πω, λέει, στη γυναίκα μου ότι η πεθερά μου πιστόλι γράφει εδώ συγκεκριμένα.
0: Α, με πιστόλι, ναι.
1: Ναι.
3: Έγραψε η πεθερά μου είναι πιστόλι.
1: Ναι, η πεθερά μου είναι πιστόλι.
2: Αυτός τι θέλει τώρα, ποιο είναι το δίλημα να το πει στη γυναίκα του.
0: Θέλει να πιστολιάσει.
1: Πώς είναι το επώνυμο της πεθεράς σου, Γιώργο?
4: Παναγή.
2: Αχέσου Παναγία,
1: άιντε πρωί-πρωί. Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του Γιώργου. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι τώρα ο Κυριάκος εδώ, ο φίλος μας. Αν λέει το πω στη γυναίκα μου.
2: Ποιο είναι το δίλημα?
1: Τότε να το πω ή όχι στη γυναίκα μου. Γιατί αν το πω η γυναίκα μου δεν ξέρω τι. Αυτό. Δεν πρέπει να το ξέρει ότι η μαμά της έχει OnlyFans.
2: Γιατί πρέπει να το ξέρει? Πρέπει να δώσει λογαριασμό η μαμά της για το τι κάνει στην κόρη. Από πότε
1: μα είναι παντρεμένη
2: αυτό
1: με τον μπαμπά τη. Και υποστέλνει τσοντοβίντεο σε άλλους άντρες.
3: Τι πρέπει να κάνει,
2: δεν φωτογραφίες δεν είπε.
1: Βίντεο.
2: Με τον μπαμπά τη.
1: Όχι, μόνη τη.
0: Ωραία, προσφέρει, λέω, στο οικογενειακό κορμπανά.
1: Ναι, προσφέρει στο οικογενειακό.
2: Αλλά όταν ζητάνε να του βοηθήσει με το ενίκιο, βοηθάει.
1: Όχι, βοηθάει.
4: Είναι καλή τότε, πεθαρά.
3: Ερώτηση είναι αυτή. Το λες στη γυναίκα σου ότι η μαμά τη. Αυτό. Είναι σε σελίδα.
1: Βέβαια και εγώ με και εγώ με λέει μαζί. Γιατί τα καταλαβαίνετε, έχω και εγώ OnlyFans. Και μπαίνω μέσα και ζητάω
3: βίντεο.
2: Δεν είναι
3: σημαντικά.
2: Τίποτα.
3: Για να ανοίξω.
2: Τι λες, Γρηγόρη μου, τι λες, Γρηγόρη μου.
3: Σιγά.
0: Γιατί, τι είναι.
2: Τι σιγά. Λέει αυτό, τι λέει.
0: Τι έγινε, έχει OnlyFans και βλέπει. Τι έγινε.
3: Τι έγινε, δηλαδή.
0: Τι έγινε.
3: Τι έγινε,
2: δηλαδή. Τι
3: έγινε.
2: Λες, ρε.
3: Τι.
2: Δεν νομίζω να έχει OnlyFans.
3: OnlyFans δεν έχω. Να ορίστε, μου στέλνει μήνυμα από τον OnlyFans.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου?
4: Είσαι ντροπή, σα έχει λήξει.
2: Γρηγόρη, αν ανοίξει OnlyFans λογαριασμό για να βλέπει, θα ανοίξει.
4: Έχουμε κάτι που σα ενδιαφέρει.
3: Λοιπόν, τώρα σοβαρά να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν θα το λέγατε στην πεθερά σα. Να δείτε τώρα αυτό το πα είπε.
2: Παιδιά, εγώ τον θεωρώ πολύ βλαμμένο τον Κυριάκο.
1: Γιατί είναι βλαμμένο?
2: Είναι δυνατόν τώρα να κάθεται και να κάνει τέτοια πράγματα? Γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σε καλά, μόνο μπορεί να του αρέσει.
2: Ρε παιδί μου, και αυτή μπορεί να τη αρέσει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να αρέσει τον Κυριάκο και δεν μπορεί να αρέσει και στην κυρία Πίτσα.
1: Και στην κυρία Πίτσα μπορεί να αρέσει.
2: Λοιπόν, γιατί ο Κυριάκος πρέπει να την κρίνει την κυρία Πίτσα? Επειδή είναι πεθερά του, επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι τι?
0: Μα δεν την έκρινε.
2: Ας κοιτάξει την καμπούρα του.
0: Μα δεν την έκρινε.
2: Είναι παντρεμένος με την κόρη της.
1: Μα τώρα τι συγκρίνεται?
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310.

0: και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
1: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.
2: Κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώστε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά.
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις?
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
19: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One του στο πιο exclusive μουντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε κάψιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μια από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μια καλημέρα στη Χρύσα. Που έστειλε το μήνυμα, λέει, το πρωί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μήνυματα που στέλνετε.
0: Καλά, και η Χρύσα λέει όλα αυτά. Τα είσαστε καταπληκτικοί. Τα σα ακούω και γελάω μόνοι μου. Με κοροϊδεύει ο κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Δεν σα κοροϊδεύει κανεί.
0: Ναι, το ότι πολλέ φορέ λέει κλαίω και νομίζουν ότι κάτι έπαθα από τα διπλανά αυτοκίνητα, από τα γέλια και ούτω καθεξή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σα το πω εντάχει το δίλημα τη Χρύσα. Είμαι, λέει, με τον άντρα μου 8 χρόνια, παντρεμένοι είμαστε 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα και κάθε πρωί και τα 8 χρόνια που είμαστε μαζί, κάθε πρωί ο άντρας μου είχε στήσει.
2: Μπράβο του.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Με κυνηγούσε, ήθελε το πρωί κτλ.
3: Πρωινό τύπο.
0: Ναι, επειδή χαϊδευόμαστε λίγο το πρωί στο κρεβάτι, εγώ το καταλάβαινα.
3: Αρχόντι.
0: Γιατί
3: ακούσα,
0: λέει.
3: Μπράβο.
0: Το μόριό του.
3: Τι έκανε.
0: Ναι.
3: Τι έκανε.
0: Ναι, το καταλάβαινε. Επειδή ναι. Μου πήγαινε κι αυτό λίγο τριβόταν και το έγινε.
3: Αλλά στα χείπια.
0: Κατάλαβε. Ναι, ακριβώ. Λοιπόν, έχω, λέει, πολύ σοβαρό πρόβλημα και σκέψη. Δεν το έχω συζητήσει μαζί του και δεν ξέρω και αν πρέπει να το κάνω.
4: Όχι, με εμά είναι καλύτερο που το
3: συζητάμε. Αυτά.
0: Γιατί, λέει, τον τελευταίο χρόνο δεν έχει στήσει το πρωί.
4: Α, το καθόλου. Πρωί, μπορεί κάποια άλλη ώρα.
0: Και παρόλο, λέει, που πάω, χαϊδευόμαστε, τριβόμαστε.
3: Τίποτα.
0: Δεν.
1: Καλά, εσύ τι είναι, κάναμε τίποτα.
0: Δεν λέει άμα
3: γενικά,
0: κάνανε.
3: Υπάρχει...
0: Γιατί ο άντρας μου τον τελευταίο χρόνο δεν έχει στήσει το πρωί. Μήπως έχει κάποιο
4: έχει
0: πρόβλημα.
4: Το βράδυ, δηλαδή, αν έχει μεταφερθεί ή στήσει κάποια άλλη ώρα.
0: Δεν το λέει, δεν μας λέει κάτι, αλλά, λέει, με προβληματίζει πάρα
3: γενικότερα,
0: πολύ.
3: Γενικότερα βρίσκονται σεξουαλικά.
0: Βρίσκονται, ναι.
3: Υπάρχει επαφή, βρίσκονται. Δεν είναι ότι
4: η διακοπή. Είναι πρωινή, έχει
0: που δεν
4: το
0: έχει στήσει το πρωί.
3: Είχε κάποιο ταξίδι μακρινό. Το τελευταίο καιρό, το τελευταίο εξάμεινο, παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο
1: αυτό. Αυτό τώρα είναι πρόβλημα, αρέσει.
3: Ρώτα με
0: το εξάμεινο. Την προβληματίζει πάρα πολύ.
3: Αλλάζει το βιολογικό ρολόι.
1: Σιγάρε τώρα.
0: Δεν έχουμε, λέει, αλλάξει
1: κάτι. Η διατροφή του είναι σωστή.
3: Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κρατήσει.
1: Τρώει γαλακτοκομικά, ας πούμε. Πρωί.
0: Ξέρω. Ναι. Κοίταξε
3: και η γλουτένη είναι πολύ.
1: Δεν θα μπορούσε να κατουρίσει ο άνθρωπος, γι' αυτό το σταμάτησε.
3: Μακαρόνια, φας μακαρόνια το βράδυ, δεν.
0: Εγώ τη απάντησα στο mail που έστειλε στο πρωινό παπακισφαίρα.gr. Λέω, μήπως σηκώνεται πιο νωρίς και κατουράει και δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
3: Γιατί... σηκώνεται πιο νωρίς και ξενοφώνει.
0: Γιατί σε εμά τα αγοράκια, λέει, όταν κάνουμε τσίσα μας το πρωί. Είναι οκ μετά η φασούλα.
1: Τώρα είσαι μωρό τώρα, μετά τα 55 δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Να σας αλήθεια πω, λες τώρα.
2: Και δεν έχει το πρωί.
4: Ότι
1: σηκώνεσαι
4: μπορεί...
1: έτσι το πρωί.
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Εγώ μόνο δηλαδή έχω.
0: Εσύ, Γιώργο. Κλείσει.
3: Εγώ κρεμάω μπουρνούζι βρεγμένο.
4: Παιδιά, η φάση είναι σε το long covid. Του έχει κρατήσει πολύ αυτό που πέρασε.
0: Τι πέρασε.
4: Κάτι έχει περάσει για να το έχει σταματήσει.
3: Μήπως αυτό, ναι. Παίζει, φίλε, και αυτό με το COVID. Δεν έχει περίεργες παρενέργειες, δεν τις έχουμε μελετήσει
0: ακόμα. Ωραία. Το δίλημα της Χρύσας είναι να του το συζητήσει, ότι, αγάπη μου, γιατί πλέον το πρωί δεν έχει
3: σταματήσει. Σε ποιον, σε αυτόν ή στο ήλιο.
0: Σε αυτό τον άντρα της.
1: Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω εγώ τώρα.
3: Τι να κάνει.
1: Τι να πούμε εμείς.
4: Να του το πει.
0: Πολύ προβληματισμένη.
4: Να του το πει.
1: Τι να πει.
3: Λοιπόν, θα κάνει το τεστ χαρτοτενίας. Το κάνουν και οι γιατροί αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Τι είναι το τεστ χαρτοτενίας.
4: Εγώ δεν το ξέρω.
3: Παίρνεις μια χαρτοτενία,
0: ναι,
3: πολιτική.
0: Ναι.
3: Χάρτη είναι όμως, παιδί μου, αυτές που σκίζονται εύκολα.
0: Ναι.
3: Και το τυλίγεις μία φορά γύρω-γύρω για να το κάνεις μουμιά.
0: Ναι.
3: Να το κάνεις.
0: Ωραία.
1: Άμα σκίσει.
3: Γύρω-γύρω από τη μέση. Άμα σκιστεί σημαίνει ότι έχει υπάρξει δραστηριότης. Αλλά κάποια άλλη ώρα, κατάλαβες, πρέπει να έχει το νου της.
4: Μα συγγνώμη, τι.
3: Να βάλει το ξυπνητήρι. Πώς βάζουμε τον αρρωσταίο τον μωρά, 2 ώρες, 3 ώρες να τσεκάρουμε τον πυρετό. Ναι. Να βάλει ξυπνητήρι και να τσεκάρει.
0: Κάνει,
3: έχει ξέρω... μετατοπιστεί το ωράριο του ανθρώπου, δεν φταίει αυτός, δεν έχει
0: μα
3: κάνει.
0: Τι θα του πει, 2 λεπτά να σου βάλω μια χαρτοτενία να δω κάτι.
3: Μια χαρτοτενία, ναι. Θα το τυλίξω σαν δώρο.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιρά 102,2.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατό και κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
1: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Παρακαλώ.
1: Για μια κράτη σας παίρνω που έχει γίνει. Έχετε κλείσει ένα τραπέζι 6 ατόμων στο Brand Fair, καλά το λέω.
0: Για αύριο το βράδυ.
1: Το έχετε κλείσει εσείς, πήρατε τηλεφωνικά στο μαγαζί, γιατί μέσα δεν έχει μπει ούτε πιστωτική κάρτα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Και μου στείλαν ακύρωση τώρα από το μαγαζί.
0: Ακύρωση. Μα είχα πάρει τηλέφωνο, δεν μου ζητήσανε κάτι άλλο. Μόνο ένα τηλέφωνο και ένα ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, αυτό μόνο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο event, μήπως γιατί λογικά θα είναι και.
0: Ναι, είναι Βαρδίζεις Λιανός.
2: Εντάξει.
0: Ωραία, μπορώ να κάνω το.
2: Μου τη δίνετε λίγο ένα λεπτό.
1: Δεν μπορείτε τώρα.
2: Ένα λεπτό, δώστε τη μου να τη μιλήσω λίγο.
1: Ναι, πάρτε λίγο εδώ πέρα το διαχειριστή του site.
2: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Μεταξύ μας τώρα, αν θέλετε, τους έχω ακούσει, είναι πολύ χάλια και οι δύο.
0: Αποκλείεται.
2: Γιατί το λέτε αυτό.
0: Δεν παίζει αυτό που μου λέτε.
2: Όχι, σας μιλάω πολύ πολύ σοβαρά, τους έχω ακούσει, δεν ακούγονται και οι δύο. Ο ένας τσιρίζει και ο άλλος βοηθάει τον άλλον να τσιρίζει. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν είναι εμφάνιση. Να σας πω κάτι, θα βρίσκεται η Φουρέιρα κάτω στα Χανιά. Θέλετε να σας κλείσουμε εκεί, αύριο.
3: Στο όραμα.
2: Ορίστε.
3: Στο όραμα. Και
2: στο όραμα.
3: Και μακρόπουλο έχει.
2: Και μακρόπουλο.
0: Όχι, εγώ Λιανό θέλω να ακούσω, παιδιά. Γιατί ακυρώθηκε, δεν γίνεται κανένα
2: τραγούδι. Να σας ρωτήσω κάτι, τον έχετε ακούσει ποτέ live το Λιανό? Είναι σαν τον Μουτσινά όταν τραγουδάει, τον έχετε ακούσει το Μουτσινά?
0: Το Μουτσινά, ναι.
2: Έτσι είναι. Ναι, σας πω, 5 τραγούδια έχει όλα και όλα ίδια είναι. Δεν έχει πει και τίποτα άλλο.
0: Μα τον έχω ακούσει μια φορά πάλι στα Χανιά.
2: Στα Χανιά τον ακούσατε? Στα Χανιά δεν τραγουδάει καλά. Στην Πάτρα μπορείτε να τον προλάβετε, μπορεί να πει κάτι καλό. Στα Χανιά έτσι και έτσι είναι.
0: Συγγνώμη, με κοροϊδεύετε.
2: Ακριβώς, γιατί προηγουμένως σας μιλούσε ο Γιώργος Λιανός!
1: Φέρα 102,2 και τι σου κάνανε!
4: Χριστιανά, όλα καλά!
0: Μιλάμε με τον Λιανό!
4: Ναι, με τον Λιανό μιλάς! Χριστιανά, όλα καλά, να έρθεις κανονικά, να έρθεις κανονικά! Σ' αγαπάει πολύ ο Δημήτρης!
0: Ο Δημήτρης, δεν το πιστεύω! Ξέρετε πόσο καιρό το περίμενα, έχω κανονίσει babysitting!
1: Έλα ρε!
4: Φέρε και την babysitter!
5: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ποια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
2: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: ζωής με τη φωνή της λογικής. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Χρήστος.
1: Άλλη αγάπη.
0: Πάψε. Ο Χρήστος λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα, λέει παιδιά καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Το έστειλε την Παρασκευή το βράδυ το mail. Αυτό που θα σας γράψω έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πήγαμε τη σχέση μου, είμαστε εδώ περίπου 12 μήνες, ένα χρόνο. Είμαστε μαζί, μια σχέση καλή, είμαι 28 χρονών, αυτή είναι 27. Είμαστε πάνω στην γνωριμία την καλή, ένας χρόνος, έχει περάσει πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά βγαίνουμε, δεν ζούμε μαζί, μένει με τους δικούς της και εγώ μένω με τους δικούς μου. Πήγαμε το Σαββατοκύριακο βόλτα σε ένα μέρος, δεν θέλω να πω πού, αλλά για τριήμερο.
3: Λέει ετών.
1: 28 είπαμε.
3: Έκανα κλήρωση, Γρηγόρη, συγγνώμη.
1: 28, αυτός 27.
3: Θα χάσω τα μηνύματα μα δεν την κάνω τώρα την κλήρωση.
0: Λοιπόν, 28-27, δεν μένουν μαζί, είναι σε ξεχωριστά σπίτια και πήγανε κάπου σε ένα τρίμερο, μάλλον στην Ορεινή Κορινθία από ό,τι κατάλαβα.
1: Τι?
0: Γιατί ορεινή μου γράφει όμικρον κάπα. Λοιπόν, Ορεινή Κορινθία. Πήγανε για ένα.
1: Μπορεί να εννοεί όλα καλά.
0: Όχι, όχι. Λέει που πήγαμε. Okay. Πήγαμε ένα τρίμερο στην όμικρον κάπα. Λοιπόν, τι έγινε. Εκεί βρέθηκαν και με άλλα ζευγάρια, όχι που τα ξέρανε, που μένανε στα δωμάτια εκεί που μένανε και αυτοί.
3: Swinging. Δηλαδή
0: μένανε. Όχι, καμία σχέση.
3: Okay.
0: Και απλά παρατήρησε ότι ήταν και ένα ζευγάρι, ότι κοιτούσε πάρα πολύ.
3: Τους άλλους άντρες.
0: Το ένα αγόρι από το άλλο και θεωρεί ότι ανταλλάξαν και τηλέφωνα. Δεν μπορεί να το
3: αποδείξει.
0: Αλλά για πρώτη φορά είναι σε μετά από ένα χρόνο ότι ρε παιδί μου έπαιζε πάρα πολύ με το άλλο
3: το μάτι.
0: Που δεν τους ξέρανε. Πώς είναι ρε παιδί μου τα πρωινά που πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και βρίσκεσαι κάτω και καμιά φορά πηγαίνεις και κουβέντα με τα άλλα ζευγάρια,
1: εσείς τι κάνετε.
0: Όχι, δεν τον ήξερε. Και ένιωσε με αυτή την ανασφάλεια, τον είδε να τον κοιτάει πάρα πολύ, συνέχεια του μιλούσε μαζί του.
3: Α, μιλούσε κιόλα.
0: Ναι, μιλήσε. Ρε, άμα βρεθεί σε ένα κατάλημα και είναι τέσσερα ζευγάρια, γιατί είναι τέσσερα τα δωμάτια κάτω στο
3: πλήρωμα. Άρα και αυτό είχε την κοπέλα του μαζί, ο άλλο δηλαδή.
1: Ναι, ήταν ζευγάρια, λέμε.
0: Είσαι ανόητος, ρε φίλε, δεν ακούς τη λέω τόσο, τι τρελώσει.
3: Προσπαθώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, τώρα πάω να πιαστώ από κάπου.
0: Πιάσου, δεν σου δώσω εγώ να πιέσεις εγώ.
3: Έτσι βλάκα.
0: Πιάσου από κάπου, δεν σου δεν με ακούς.
3: Ωραία, και τι θέλει τώρα.
0: Τίποτα, ότι απλά έχει μια ανασφάλεια, δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Βγάλε τον καφέ, γύρινε τον ανάποδα.
0: Είναι απλό μένα, αλλά από την άλλη, κοίταξε τώρα ρε φίλε μου γλυκέ, παντρεμένοι δεν είστε. Μαζί δεν μένετε. Αν
1: ωραία, ότι... εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ άσχημο να αισθάνεσαι μπροστά σου ο άλλος
0: φλερτάρει κάποιον άλλο. Για να αρχίσεις εσύ να νιώθεις έτσι και από ό,τι κατάλαβα για να γράψεις και αυτό το mail, κάτι σε ενόχλησε πάρα πολύ, δεν μπορεί να ήταν κάτι απλό. Το ένστικτο καμιά φορά δεν πέφτει έξω, αλλά μπορεί και να πέσει έτσι, να μην τα λέμε, αλλά... Ξέρω εγώ, εσύ τώρα ένα χρόνο από ό,τι φαίνεται δεν την είδες ποτέ διαχειτική και την είδες τώρα με το παλικάρι το άλλο, ε. Και ο άλλος από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι,
0: τώρα,
3: αλλά τώρα, γιατί εγώ ήμουν έτοιμος να του πω, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να μην αισθάνεσαι. Να αισθάνεσαι μάλλον ότι. Μάλλον
1: ότι
3: να μην αισθάνεσαι
1: μπροστά σου.
3: Σιγουριά με τον άνθρωπό σου.
1: Είναι πολύ άσχημο.
3: Ωραία, και να σου προκαλεί μια βεβαιότητα. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα αυτό. Αλλά από την άλλη, έτυχε μια φορά. Δεν μπορείς να
0: αμφιβάλλεις. Α, εντάξει, μια φορά δεν πειράζει.
1: Ναι, μωρέ, για μια φορά δεν πειράζει.
3: Κάτσε, αλλά ρε, παιδιά,
1: αυτό
3: δεν πειράζει.
1: Ότι ανταλλάξει.
0: Τότε τι είναι αυτά που λες.
3: Αλλά δεν χωρίζεις για μια φορά.
0: Τώρα εντάξει, δεν είπε θα χωρίσει, είπε ότι απλά δεν νιώθει πλέον καλά.
2: Το συζήτησε.
0: Δεν το συζήτησε, αυτό λένε το συζήτησε.
1: Κοίτα, για να το συζητήσει θα τον βγάλει τρελό.
3: Ναι, προφανώς.
0: Ξέρει.
3: Δεν βγάζεις άκρη από αυτά.
0: Καταλαβες.
1: Ξέρω πώς
0: γιατί
1: είναι.
0: Με έχει βγάλει. Πώς μπορεί να με βγάλει, πώς μπορεί να σε βγάλει τρελό.
3: Ήμουν σίγουρος ότι εκεί θα καταλήγαμε πάλι.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις βγάζουν μόνο.
3: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αν ο άλλος θέλει να την κάνει, θα την κάνει, οπότε. Μη ζεις με αυτό.
2: Θα βράζει τώρα στο ζουμί.
0: Στο ζουμί θα βράζει το παλικάρι.
1: Για μένα πρέπει να το συζητήσει μαζί της και να της πει, ξέρεις κάτι.
2: Θα βγει κάποιος τρελός.
1: Όχι. Για μένα πρέπει.
0: Τι είναι αυτά που λες. Και να προσφέρεις.
2: Ναι.
3: Και μένα... ο άνθρωπος είχε σχέση.
0: Είχε σχέση.
3: Πρώτη
0: και τι σχέση έχω εγώ.
1: Και εγώ δεν έχω μάτια για άλλη.
0: Ναι. Τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου. Και μην ξαναπάμε. Αν θες να χωρίσουμε και σε πάει εκεί στη.
3: Μέχρι εκεί. Πρόσεξε και το. Με προσβάλλεις.
0: Με προσβάλλεις. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα.
3: Και αν με θεωρείς τέτοια δεν αξίζει.
0: Να είμαστε μαζί.
1: Εγώ πάντως.
0: Έχει κάποιες οδηγίες κρίσεως πουθενά.
1: Εγώ πάντως θεωρώ ότι όταν κάτι μας ενοχλεί πρέπει να το συζητάμε με τον άνθρωπό μας. Και αν δεν τολμάμε να το συζητήσουμε, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αν ο άλλος αντιδρά άσχημα, όταν του λέμε κάτι, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Και θα πρέπει να το δει αυτός που έχει το πρόβλημα.
0: Χριστό, συζήτησε το αγόρι μου.
3: Αυτό πρέπει.
0: Οπωσδήποτε.
3: Ακόμα και αν σε βγάλει τρελό, ακόμα και αν σε βγάλει τρελό,
0: βγάλτε
3: από μέσα σου.
0: Σε παρακαλώ, μην τα κρατάτε, γιατί μια μέρα γίνεται μια έκρηξη, το λέγαμε και στην
2: προηγούμενη.
0: Το λέγαμε και σε προηγούμενη αυτή εκπομπή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αυτούς δεν τους δικαιολογώ. Ακόμα και αν έχουν δίκιο, δεν μπορεί να μαζεύεις ένα χρόνο, δύο χρόνια πράγματα και μια μέρα να βγάλεις μια έκρηξη και να του πεις το άλλο χωρίζουμε. Και σου πει γιατί, γιατί τα μαζεύω και τα μαζεύω και τα μαζεύω. Αν μαζεύω που τα μαζεύεις, εγώ πού να ξέρα ότι τα μαζεύεις, τα μαζεύεις, τα μαζεύεις.
3: Νόμιζα
0: ότι θα το καταλάβαινες. Μιλήστε, πείτε τα. Να είστε πρώτα απ' όλα ένα πράγμα.
3: Και αν αυτό που θα σου απαντήσει.
0: Μετά πήγα να πω κάτι πολύ ωραίο.
3: Μα δεν σταματάς.
0: Ας το σοφό να μιλήσει.
3: Και αν αυτό που θα σου απαντήσει σε καλύψει, τότε προχωράς παρακάτω. Αν δεν σε καλύψει, τότε το τελειώνεις.
0: Ναι, μαλακιά, δεν το ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό.
0: Θα λέγαμε κάτι πολύ σοβαρό.
3: Τι θα έλεγες.
0: Το ξέρεις.
4: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιοσφαιρά 102,6.

0: Σας έχω ένα σημαντικό νέο που θα σας κάνει να πείτε αλληλούια. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, επιπλέον ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε στο day.gr, μάθετε περισσότερα και πείτε κι εσείς αλληλούια με την πιο έξυπνη λύση στην ενέργεια.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
7: ο ηγέτης στο νερό.

0: Design Items. Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση. Ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Έστειλε μήνυμα η Γαριφαλιά.
1: Αυτό μου ήρθε τώρα. Τι
0: η Γαριφαλιά λοιπόν έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, μπορεί να σα φανεί αστείο αυτό που δεν είναι Καλιφόρνη. Μην παρεξηγηθούμε γιατί μιλάμε.
2: Μπορεί να μην ξαδέψουμε η Γαριφαλιά.
0: Λοιπόν, η Γαριφαλιά που δεν μα λέει το επιθετό τη έστειλε ένα μήνυμα και λέει: μπορεί να σα φανεί αστείο.
2: Μήπω λέει σε παρένθεση φαλίτσα.
0: Δεν συνανσιάσε με να το πω. Τι πάθατε, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.

0: Δεν τον αφήνουμε να μιλήσει και έχει πρόβλημα.
1: Γρηγόρη, διώχτηνε.
0: Όποτε θέλετε.
2: Σταμάτα να πω. Λοιπόν, η γαρεφελιά στη Λεμίνο, λοιπόν, να σα φανεί χαζό αυτό, παιδιά, που μου έχει συμβεί και έχω πάθει. Αλλά πρέπει να το μοιραστώ μαζί σα, να μου δώσετε και εσεί τη συμβουλή σα. Μήπω είμαι παράλογη, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Έχω μία σχέση που είμαστε 3 χρόνια μαζί, θα παντρευτούμε. Στα 3 χρόνια μαζί που είμαι με τον Σοκράτη, έχουμε πάρα πολύ ωραία ερωτική ζωή, σεξουαλική, οτιδήποτε άλλο. Τον γνώρισα χωρί γυαλιά. Χωρί γυαλιά. Έχει αρχίσει πλέον και έχει πρόβλημα μοιοπία. Λοιπόν, και πλέον φοράει γυαλιά. Δεν με πειράζει αυτό. Του λέω να βάλει φακούς, του λέω να πάμε να κάνουμε μια επέμβαση αν γίνεται.
0: Πώς δεν πειράζει, του έχει προτείνει 50 πράγματα.
2: Ναι, θέλω να πω ότι το κάνει γιατί τον έχει συνηθίσει χωρίς γυαλιά. Α, το πρόβλημά μου δεν είναι όταν φοράει γυαλιά στην καθημερινότητα.
1: Στο σεξ.
2: Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν βγάζει τα γυαλιά στο σεξ. Και εγώ είναι σαν να το κάνω μάλλον. Δεν μπορώ, τα γυαλιά μου δημιουργούν μια αστεία εικόνα. Του λέω βγάλε τα γυαλιά την ώρα που κάνουμε σεξ. Λέει δεν τα βγάζω.
3: Άμα δεν βλέπει που βάζει τι.
2: Τι να βλέπει.
3: Κάμα είναι από πάνω, σου κάνει και για το δάχτυλο. Έτσι τα πιέζει πίσω.
0: Μέσα σε 3 χρόνια το ανέβηκε τόσο η μοιοπία.
2: Δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος, μπορεί κάτι να συνέβη, ρε παιδιά τώρα.
3: Πώς το αρέσει να βλέπει.
2: Τι είσαι τώρα, γιατρό είσαι. Θα εξηγεί, θα προσάξει να μην
0: σου. Ναι, αλλά λέει δεν έχω πρόβλημα και λέει τι είπα να βάλει φακού. Τι είπα να κάνει το ένα, να κάνει λέιζερ, να κάνει.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ε πώ δεν έχει πρόβλημα.
2: Την ώρα τη πράξη έχει πρόβλημα.
1: Εμένα πρόβλημα. Όταν η γυναίκα φοράει γυαλιά.
2: Βρεά τη γυναίκα που φοράει γυαλιά.
0: Εσένα πάντω που όταν η γυναίκα φοράει στο σεξ, έχει να δει άλλη γυναίκα εκτό από τη γυναίκα σου 100 χρόνια.
2: Γιατί δεν σοβαρά
0: τώρα. Εσύ κάτι κάνει κρυφά.
2: Λοιπόν, να πούμε εμεί οι άντρε ότι εμά μα αρέσει να φοράει γυαλιά η γυναίκα. Πάρα πολλού άντρε.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ γιατί μου το βγάζει.
2: Εγώ σου το βγάζω. Εγώ σου βγάζω τα μάτια, όχι τα γυαλιά.
0: Γιατί μου το βγάζει, μπορεί γαριφαλιά κι εσύ.
1: Σου βγάζει τα γυαλιά,
0: μου λε αγάπη μου στην άκρη.
1: Σε θέλω.
0: Σε θέλω. Έλα, πάμε τώρα. Σε θέλω. Βγάλε τα γυαλάκια σου.
1: Σε θέλω, βγάλε γυαλί.
2: Ωραία, στέλνει.
3: Πόσο μία πια έχει.
0: 1,5.
2: Θα πείτε για την γαριφαλιά.
3: Βγάλε τα γυαλιά για να μην βλέπει.
2: Ο Σοκράτης δεν βγάζει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί, Γιώργο.
2: Ο Σοκράτης δεν βγάζει τα γυαλιά. Η γαριφαλιά δεν μπορεί να κάνει έτσι σεξ μαζί του. Ακούω τι τη προτείνεται.
3: Να του κάνει αστείακια, μπα και του πάρει πρέφα. Μπει τι θα φορέσει τα γυαλιά, τι θα κάνουμε, οξυγονοκόλληση.
1: Όχι τώρα, θα του κάνει τα ανθιά άσχημα, μην λες τέτοια.
2: Ωραία, τι να κάνει, αυτό δεν τα βγάζει. Με τίποτα, δεν βλέπει.
0: Να το συνηθίσει.
1: Να μην του ξανακάτσει μέχρι να βγάλει.
2: Πρέπει μου την ξέρει αυτό να μου
0: πει. Σιγά μόρ τώρα που ξέρει αυτό με το. Μάλλον.
2: Εσύ τι είσαι, ρε συνάντηση. Τι είσαι που θα πει για τη γαραφαλιά, τι την ξέρει και τι μην ξέρει.
3: Πε το απόψε, δεν θέλω να βλέπει κανεί. Και βγάλε μια μάσκα και φόρεσε έτσι στα μάτια σου. Αν μπορεί να βάλει γυαλί γελίου αυτό. Είναι παλαβό.
2: Όχι, δεν είναι παλαβό. Δεν βλέπει το παιδί.
0: Δεν θα έχει πρόβλημα, δεν βλέπει. Αν θα σου βάλουμε και γυαλιά, είναι τυφλωθή εντελώ.
2: Του αρέσουν τα γυαλιά, του αρέσει.
1: Και από ό,τι κατάλαβα, υπερασπίζεσαι το παλικάρι.
2: Το παλικάρι
1: με τα πατομπούκαλα.
2: Όχι, την ερά.
4: Ο Παύλος προσπαθεί και βάζει τα δυνατά του να εντυπωσιάσει τη Βάσια με όλη του την νεανική ενέργεια.
3: Έχει γίνει ποτέ κάποιο σημαντικό λάθος, έχει πάει, ξέρω εγώ.
2: Δεν έχετε πει τίποτα, έτσι τζάμπα τα στείλει να μην
0: εγώ είπα.
2: Τι.
0: Είπα ότι δεν τον θέλει. Τέλος.
2: Δεν τον θέλει επειδή.
0: Όχι.
3: Πας και κατευθείαν και εσύ στο σενάριο το.
0: Μα συγγνώμη. Δεν τον θέλει με γυαλιά. Δεν τον θέλει με φακούς. Τον θέλει με λέιζερ. Όπως είναι δεν τον θέλει. Σε λίγα χρόνια θα την ενοχλεί και ο τρόπος που μασουλάει τα πασατέμπο.
2: Τον γνώρισε χωρίς γυαλιά τον άνθρωπο.
0: Και επειδή. Και εγώ σε γνώρισα χωρίς.
1: Και θες να μου πεις ότι δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί του επειδή φοράει γυαλιά. Με είναι παράλογο.
2: Του ζητάει να τα βγάλει την ώρα του σεξ.
1: Δεν θέλει ο άνθρωπος, αλλά βλέπει.
2: Δεν θέλει.
1: Μα βλέπει.
2: Τι να βλέπει.
1: Μα δεν βλέπει.
2: Μα τι να βλέπει.
1: Πού το βάζει.
2: Ξέρει, αυτό πάει μόνο του.
0: Όχι, δεν
2: πάει
0: καθόλου μόνο
2: του. Ρε Γιώργο, που φορές μια λύση.
1: Μπορεί λοιπόν, να πάει αλλού.
3: Θα του πει, θα το γράψουμε σε βίντεο, θα το κάνουμε χωρίς γυαλιά και μετά θα σου βάλω να δεις. Βάλε τα γυαλιά σου και θα απόλαυσέ το.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
13: 28310 24111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: το δεδομένο.
1: Για να πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
2: Γιάννα.
1: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
0: Γλυψηματικά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, σταμάτα, σκάσε πια ένας άνθρωπος γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
3: Σκάσε ρε, σου λέει, σκάσε.
0: Αν σηκωθώ πάνω, θα σπάρουν τέσσερις λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
1: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
1: Συναστήριο, τι βλακίες λέτε στην κοπέλα.
2: Έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
2: Έχει απορία.
4: Αφρική πήγε.
1: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για να μην τρουπάρεις αυτούς δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες.
1: Μπράβο.
2: Και τελειώνεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι έγινε?
1: Στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
0: Περίμενε λίγο. Ειδικά τις αδέρφια?
1: Όχι.
0: Α, γενικά.
1: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
0: Τον έναν αδερφό.
1: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική. Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο, φίλε. Μην γελάτε, ρε γάμο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Τα 28.
1: Από τα 28. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
0: Παιδί έχει?
1: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: είναι χωρισμένος. Λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
0: τα έχει με τον Παναγή.
1: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
3: Ντρέπεται.
1: Και πραγματικά λέει.
0: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξει με τον πατέρα μετά.
1: Περίμενε, ρε βλάκα. Περίμενε τώρα, κοπέλα, κούει κιόλα. Περίμενε, ρε ανόητε. Περίμενε.
3: Ζει.
1: Περίμενε.
4: Α, να,
1: καλά να πάθεις.
0: Με φαγές.
1: Καλά να πάθεις.
0: Το μάτι σου. Το μάτι σου.
1: Έπεσε καφέ πάνω.
4: Θα πάρουμε λεφτά.
0: Νερώθηκα και χωραντεβού μετά.
1: Τι ραντεβού έχει?
0: Επαγγελματικό.
1: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
0: Ναι.
1: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί? Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
3: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
1: Όχι, δεν κρατάει
3: επαφές.
1: Και καταρχάς με τον Παναγή.
0: Καλά, συγγνώμη,
1: με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει
3: είναι
1: 15
3: ετών.
1: Είναι πόλη, μικρή πόλη.
0: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και ο αδερφός του.
3: Τι πρόβλημα να γίνει?
1: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπες τώρα? Τι πάρει?
4: Τι την έχει πάρει?
1: Μίλα καλύτερα λίγο.
4: Και αυτή του έχει πάρει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μιλά λίγο με σεβασμό για τις γυναίκες.
3: Άιτε. Διτζέι Βαρδόπουλος.
0: Εγώ, Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφός μου.
1: Πάλι
3: είπε πάρει πριν.
4: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσει εδώ πέρα με τις βλακίες σου.
1: Τόσο φορά μην λέω
3: χαρτί.
0: Τι λέω, έτσι μιλάμε εμείς.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λες, παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο.
3: Δεν μιλάς εσύ, μπρο.
1: Άντε, βλάκα.
0: Ναι, ναι. Μα και οι γυναίκες έτσι μιλάνε μεταξύ τους.
1: Να σας ακούω.
4: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
3: Καλά.
4: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
1: Μεγάλος έρωτας ήταν.
4: Καλά, τώρα είμαι μεγάλος έρωτας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
3: Δεν ξεχνάει το χωριό. Είτε μεγάλος είτε μικρός. Δεν πλησιάζεις.
1: Πώς το λέει ο μεγάλος ήταν μικρός. Άντε ο άλλος.
4: Καλά, 16 χρόνια έχουν περάσει.
1: Ρε, 20 χρόνια έχουν περάσει.
3: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε.
1: Είτε μεγάλος είτε μικρός.
5: Από το αδέρφι δεν τον τρως.
0: Έτσι βέβαια. Έτσι.
3: Και όχι μόνο και από φίλο, τίποτα δεν πλησιάζει.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει. Τέλος. Θα πήγαινα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με καμία πρωί του αδερφού μου. Είστε καλά τώρα.
1: Ρε, άσε τώρα Παναγίτε τα λόγια. Όλο λόγια για τον έρωτα. Όλοι
0: θα πήγαινε εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα έχει ο Σάκη.
1: Άμα ο Σάκη τα έχει πριν από 25 χρόνια.
3: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλε.
1: Όχι, καμιά φορά κάτι τέτοιο και πέφτει πάνω σε αυτό.
3: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
1: Πριν 25 χρόνια που τα έχει αδερφό μου, θα έχω εγώ πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσεί οι άνετοι πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Έτσι,
4: δεν
1: είναι...
4: Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη αυτή πήγε στο
3: σπίτι. Το χωριό δεν συγχωρεί.
1: Παρακαλώ, για να πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Άχουρες είστε.
1: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όνομα.
3: Ξημέρωση.
6: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε.
6: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
4: Μπράβο, open minded.
3: Έχει δίκιο.
1: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
6: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
4: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει χρόνια, δεν είναι τίποτα.
6: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε, ήταν ένας παιδικός έρωτας.
1: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
6: Ο άλλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα, έχει προχωρήσει στη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει για αυτήν την ερωτά του.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου,
1: κατά πάει. Έτσι κάθεται, εκεί πάει η στραβή. Πάτε,
0: έλα μωρέ Γρηγόρη που εκεί πάει η στραβή.
3: Άσε Γρηγόρη.
1: Εντάξει.
6: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Μπράβο, κι εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
0: Γίνατε όλοι στην Σουηδία, μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Ναι,
6: εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
0: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας ή αδερφή σας?
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εμένα δεν με πείραζε καθόλου. Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
3: Εννοείται.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου, για πες με την άποψή σου.
7: Γιώργος καταρχήν.
1: Έλα, Γιώργο.
7: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου.
1: Ναι.
7: Το πηγαίνει να έχω αδερφό.
0: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φραγμοί.
1: Τι ειδικοί φραγμοί, ας έρεσε με το άμα
0: βλέψεις. Ναι.
7: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
1: Σωστό.
7: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή. Ναι, δεν
1: πολύ κομπλεξικό είναι αυτό που λες, Παναγή. Πριν από 25 χρόνια, άμα είσαι 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια με μια κοπέλα.
0: Δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν τα χες όμως.
7: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν είναι αγαπημένη και το δει ο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα ζήσει όλα.
0: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
3: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Παιδιά, μιλάμε για 6 δηλαδή... χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά με τον άλλον. Έχεις μοιραστεί στιγμές.
4: Παιδί μου, ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
3: Και τι θα κάτσουν, ναι, είναι 6 χρόνια. Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι μεσημεριανό, Κυριακή.
4: Ναι, και θα
3: θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
4: έβολε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
3: Πού θα πάτε διακοπές?
4: Πολύ σοβαρά τώρα.
3: Τα είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι?
4: Ακούστε.
3: Θυμάσαι, πήγες και με τον αδερφό μου.
4: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σας, γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
0: Δεν είπα ότι είναι σημαντική.
3: Δεν είπαμε
0: άλλο πράγμα.
4: Αφού σας αφού δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική, γιατί δεν τους κρατήσατε? Γιατί δεν κάνατε τα πάντα για να είναι στη ζωή
3: σας? Είναι άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι να πούνε.
4: Ειλικρινά σας μιλάω. Τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
3: Πνιγεί, Ρούλα, και θα τη πει καλά με αυτό. Πνιγεί, θα τη πει.
4: Ούτε παιδιά,
7: Παναγί μου.
3: Άλλα κι άλλα.
0: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
7: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, Γιώργο. Θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή, αν χώριζε στα 2 χρόνια και φεύγανε και μετά ξανά.
4: Ναι, άλλο αυτό. Λέμε τώρα έχουν περάσει 16
1: χρόνια και υπάρχει πρόβλημα.
7: Αλλά τώρα σε 45
1: να είσαι στα 22.
7: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, ο Παναγής είναι
0: κομπλεξικός. Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαι... Δεν είπαμε ότι, θα είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
4: Εγώ να ξέρω ότι με μια γυναίκα. Εγώ ξέρω έναν τύπο που ήταν ερωτευμένος με μια αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
5: Εντάξει.
1: Με ποια αδελφή.
4: Με μία αδελφή.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο τελείως διαφορετικό.
4: Ναι, αλήθεια.
0: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
1: Γιατί ήταν ερωτευμένος.
4: Ήταν ερωτευμένος με τη μία αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
1: Ποιος. Α, έχει γνωστό. Μάλιστα, εντάξει.
5: Έσχος είναι κι αυτός.
0: Θέλετε να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο δίλημα.
4: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε
5: θα
4: τίποτα.
5: Θα το βρω
4: για μετά από 16 χρόνια.
1: Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο.
4: Δεν σημαίνει τον θες τον άλλο.
1: Αδερφές, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σε κρατάμε
7: από φιλιά.
1: Δεν
4: τον θες τον άλλο.
1: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή για να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
4: Αυτό έλειψε να μας καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
1: Καλημέρα.
5: Με κοιτάς.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, να μια γυναική άποψη παρακαλώ για πείτε μας.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22-28.
1: Να μιλήσει το κυρία.
5: Μιλά γυναίκα.
1: Γεια σου Χριστίνα.
8: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
1: Τη γυναίκα του αδερφού. Α, παίζει και αυτό.
0: Αυτό το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
5: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
0: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
5: Κάτσε να σου πω, έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η μην του πρώην. Πρώην τη, κατάλαβε. Και όπω κάθε κάνει. Αχ, και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Και λέει τι γέλα, γιατί γέλασες.
1: Σωστά, σωστά.
5: Προβλήματα είναι αυτά.
1: Για να μας πει κάτι κυρία. Να μας πει κυρία ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα ρε παιδιά.
4: Μας είπε.
1: Δεν έχει μιλήσει.
4: Θα έχει πρώην.
1: Ναι, για πείτε, πείτε λίγο.
8: Τίποτα, αυτό νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν δεταμένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός, μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει θα με νοιάζει κιόλα.
4: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την ίν. Αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
5: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
8: Πάντα υπάρχει όμως στο μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
5: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
4: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
8: Όχι, σωστό είναι και αυτό. Υπάρχουν εποχές.
4: Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθεις ο σύντροφός, αυτό έχει σημασία.
5: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθεράλ και λέει ο άλλος, μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
4: Ναι, και τι έγινε. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
5: Από εκεί ξεκινάνε.
8: Εντάξει τώρα, η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι. Εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
5: Αντιλιακά, ο άλλος έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
8: Δεν λέμε. Εντάξει, ο αδερφός δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
5: Πάει να φάει, πάει να φάει πεπόνι, άκου! Πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα, 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
5: Αναμνήσεις ξαναγυρίζουν.
3: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, παρακαλώ. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
5: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου είναι.
1: Συγγνώμη, η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
0: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
5: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή η βρέφη, παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάνω ωραίο αγκούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος. Προβλήματα.
9: Αν είστε, είστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
10: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα.

0: καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
2: Καλό. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
2: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ανανέωση και στο παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τάπας τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικό δίλημα που δεν ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Πέτρο. Παιδιά, με λένε Πέτρο, μένω στο κέντρο της Αθήνας, είμαι παντρεμένος, έχω 3 παιδιά, η ηλικία μου είναι 48 χρονών. Έχω πάθει όμως μια πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί εδώ και 6 μήνες έχει έρθει μια γειτόνισσα που μου έχει αλλάξει τη ζωή.
1: Πόσα χρόνια είναι παντρεμένος?
0: Πρέπει να είναι περίπου, τα παιδιά, το από ό,τι κατάλαβα, είναι 16-17 χρονών. Πρέπει να είναι περίπου 20 ετία. Δεν έχω πατήσει ποτέ τη γυναίκα μου, δεν το είχα στο μυαλό μου, δεν με ενδιέφερε. Έχω μια πολύ ωραία σεξουαλική ζωή με τη γυναίκα μου. Έχουμε μια πολύ ωραία οικογένεια, αλλά δεν αντέχω άλλο να βλέπω αυτή τη γειτόνισσα. Με τρελαίνει, είναι μια πανέμορφη γυναίκα, ζει μόνη της, είναι περίπου στα 50, έχω τρελαθεί, βγαίνει με τα εσώρουχα, το βράδυ ξυπνάω να βλέπω.
1: Βγαίνει με τα εσώρουχα
0: στο μπαλκόνι.
2: Να πλώσει,
0: τη βλέπω που κάνει φαγητό φορά.
1: Για να σας πω κάτι, και εγώ καμιά φορά βγαίνω με το βρακί, γιατί νομίζω δεν με βλέπει κανένας. Άμα βιάζω.
2: Κάνε, λέει την άντεση. Με το βρακί γυρνάει.
1: Και δεν σας έχει τύχει να θέλετε να βγείτε στο μπαλκόνι και
0: συνεχίζει ο Πέτρος. Συνεχίζει ο Πέτρος. Βγαίνει με ρόμπες με κουμπάκια τέτοια που είναι από τις ταινίες. Βγαίνει με ζαρτιέρες.
1: Σιγά μου, ρε γειτόνισσα, βγαίνει με ζαρτιέρες στο μπαλκόνι.
2: Υπερπαραγωγή γειτόνισσα. Μόνη της είναι, προσέχει την εμφάνισή της, λέει. Όλο και θα με βλέπουν από τα γύρω
0: παντού. Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί της, αλλά πλέον δεν αντέχω. Η ζωή μου γυρίζει στο πότε θα επιστρέψω στο σπίτι για να τη δω. Είμαι πλέον αποφασισμένο να πάω να της μιλήσω. Δεν έχω δει άντρα να πηγαίνει εκεί. Θα τρελαθώ, θέλω να τα τεινάξω όλα στον αέρα.
1: Ας τα τεινάξει.
2: Αποφασισμένο τον ακούω.
0: Ας τα τεινάξει, θέλει να πεθάνει ο ίδιος ή είναι. Πες με εσύ, γιατί κάτι τέτοια εύχεσαι.
1: Εγώ εύχομαι για τον άνθρωπο.
0: Ναι, τι ας τα τεινάξει εννοείς.
1: Ας τα τεινάξει. Άμα θέλει να πάει να τη βρει τη γειτόνισσα, να πάει να τη βρει. Να
2: τεινάξει τον αέρα, τι θέλει να
1: βρει. Και εύχομαι η γειτόνισσα να μην τον γουστάρει καθόλου και να τα πει κιόλας στη γυναίκα του.
0: Κοίτα εδώ πέρα, πόσο εύκολα
2: κρίνει. Λοιπόν, θα διαλύω όλα τώρα.
3: Ψάχνεις σκατομπούγελα την ώρα που κάνουμε εκπομπή στον αέρα, ρε μαλάκ.
2: Σκατομπούγελα.
1: Τι κάνεις, σταμάτα εσύ τώρα, μην ασχολείσαι μαζί με αυτό το θέμα.
0: Θα μιλήσετε λίγο για τον
2: Πέτρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει πέτρα. Υπάρχει μεγάλη προβλήμα τώρα.
3: Θα σου πω κάτι τώρα, τι θα πεις τώρα στον Πέτρο, ρε.
2: Πέτρος θέλει να τα διαλύσει όλα, λέει.
4: Εγώ να τα διαλύσει όλα.
0: Κάτσε ρε, ακόμα δεν έχει μιλήσει με την γειτόνισσα, τι να διαλύσει.
2: Πολύ άγιο έρωτα βλέπετε.
3: Ναι, εντάξει,
2: όχι, να πάει να της μιλήσει.
3: Εγώ πρέπει να του πω του Πέτρου ότι αν όπως λέει έχει μια πολύ υγιή...
2: Που είσαι νοικοκύρης, οικογενειάρχης,
1: σωστό αγόρι μου.
3: Σχέση με τη γυναίκα του, μάλλον δεν είναι και τόσο υγιής.
0: Δεν μπορεί να συμβεί σε μια φάση να δεις τη σούπερ γυναίκα, να είσαι μια χαρά με την οικογένειά σου. Περίμενε λίγο ρε.
3: Το να τα τεινάξεις όλα στον αέρα.
0: Μα δεν είπα εγώ να τα τεινάξεις όλα.
3: Απέχει παρασάγκα.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ σου λέω λοιπόν. Ρε Γιώργο, περίμενε λίγο. Είσαι μια χαρά με τη σχέση σου με τη γυναίκα σου με τα πάντα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και έρχεται απέναντι η απόλυτη γυναίκα.
2: Αυτό.
3: Η απόλυτη. Δεν ξέρεις αν σε θέλει.
0: Όχι βέβαια.
3: Με το πιο πιθανό να μην σε θέλει.
0: Ναι, έτσι συμφωνώ. Η απόλυτη γυναίκα. Και τρως κόλλημα. Η γκόμενα που βγαίνει τύπησα με πολύ σεξι, με τα στήθια της, με τον ποπό της, με τα αυτά της, με το αυτό. Και τρελαίνεσαι. Και λέει και γυρίζει το μυαλό συνέχεια εκεί. Τι κάνεις?
1: Κοίταξε, θα σου πω, αφού αυτός ο άνθρωπος θέλει να διαλύσει τα 20 χρόνια που έχει, είναι παντρεμένος με μια γυναίκα.
0: Δεν θέλει να διαλύσει τίποτα, ρε παιδιά. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν ξέρω
1: ότι
0: τι να κάνω.
1: Ότι θέλει να πάει να της μιλήσει, είπε.
0: Ναι, επειδή πρέπει να πάει να της μιλήσει, να διαλύσει
1: λοιπόν,
0: το σπίτι του.
1: Ό,τι έχει ζήσει με τη γυναίκα του καταρρύπτεται για αυτή την, για αυτή την κάψα που νιώθει.
0: Μα δεν καταρρύπτεται.
1: Για αυτή την τρέλα που νιώθει. Ας το κάνει, γιατί ούτε στη γυναίκα του αξίζει να είναι με ένα τέτοιο άντρα.
3: Σωστά. Ωραία. Ας πάει να ρίξει ένα ξενοπλήθρο και να γυρίσει τη γυναίκα του.
0: Λάκα, γιατί δεν σκέφτεσαι. Ποιο σου είπε ότι μπορεί να κάνει έρωτα? Μπορεί η κοπέλα να μην τον θέλει καν.
1: Δεν έχει σημασία τι θέλει αυτή. Ο ίδιο έχει μπει σε μια διαδικασία που το μυαλό του αρχίζει και σκέφτεται άλλα πράγματα.
2: Δεν πρέπει να τσεκάρει λίγο.
1: Οπότε πρέπει να φύγει από εκεί που είναι.
0: Τι λέει,
4: λέει να πάει να.
0: Ποιο είναι ο στράτος?
4: Ένα ακρότης εδώ πέρα. Να δώσει λέει πόνο και να προχωρήσει.
3: Με τη γυναίκα του.
2: Άλλο στράτος.
0: Πιστεύετε ότι αν δώσει πόνο, δηλαδή αν πάνε και κάνουν σεξ, εγώ σου λέω. Ότι θα ξεκολλήσει το κεφάλι του πιο εύκολα. Μα έχετε τρελαθεί, ρε φίλε. Τότε θα τα τεινάξει τον αέρα όλα.
4: Ακριβώς, βήμα-βήμα.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό κάθεται στον μπαλκόνι όλη την ώρα και κοιτάει τη φοράει άλλη. Εδώ μα έχει περιγράψει μόνο ότι ο Δοντόβουρτ θα χρησιμοποιείται μαζί.
0: Κάτσε, ρε
1: παιδιά. Για όνομα του Θεού!
4: Και η άλλη βγαίνει έτσι έξω.
1: Καταλαβαίνετε, τσουλάρα είναι κι αυτή. Βγαίνει με τι ζαρτιέρε έξω.
3: Προφανώ έχει ένα δίκιο αυτό.
0: Γιατί ρε.
3: Ένα πόντι.
1: Να πάει στην τσουλάρα λοιπόν. Και τι σε το αφιερώνω και το τραγούδι τη Βίση. Μπορεί απόψε να βγει μόλι τι τσούλε τη γη.
4: Όχι, διαφωνώ γιατί εγώ.
0: Τελικά δεν
2: ήταν τόσο
0: ανοιχτό. Τον άλλον, ρε.
2: Ήθελα να τον κράξω.
1: Όχι, γιατί αν η γυναίκα του Πετράκη, πώ τον είπαμε αυτόν. Συγγνώμη, Πέτρο μου, είσαι και ακροατή. Ξέρω ότι λες τα καλύτερα για μα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν η γυναίκα του Πετράκη έβλεπε τον παιδαρά να βγαίνει με το ισόρουχο εκεί πέρα να πούμε έξω στο μπαλκόνι και στυνόταν κάθε μέρα και λέει δεν μπορώ, θέλω μόλις να πάω να του μιλήσω και αυτά, θα τη λέγαμε μην πω τη γυναίκα του.
3: Το είπες πριν.
2: Παστρίκια!
4: Πάντως εγώ βγαίνω πιο συχνά με το ισόρουχο έξω από τη.
1: Και εγώ ρε παιδί μου, αλλά δεν κάναμε ζαρτιέρες έξω στο μπαλκόνι.
4: Άρα γιατί δεν μας έχει τύχει εμάς ποτέ κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν σε έχει τύχει. Μπορεί να
1: κάνει. Κρατάω καμιά φορά και καμιά πετσέτα έτσι και πάω.
3: Όλες μπαχατέλες ήταν.
0: Να φιλογεί στο Θεό.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
1: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε για πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα σας το πω γρήγορα. Η Κλέρι μας έστειλε το μήνυμά της. Και λέει, παιδιά, ο σύντροφός μου δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Έχει αρχίσει, λέει, και την ώρα του σεξ σε μια συγκεκριμένη στάση και Όχι, μου τραβάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Εγώ το συχαίνω με αυτό, του το έχω πει με διακριτικό και ωραίο τρόπο. Σε ποια στάση τώρα τραβάς τα μαλλιά?
1: Σε ποια στάση?
0: Στα 4.
1: Ωραία, πες το.
2: Στα 4.
0: Ναι. Μου τραβάει πάρα. Εμένα λέει αυτό με εκνευρίζει. Μπορεί να με σκοτώσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να με διαλύσει τον εγκέφαλο. Μην έτσι γράφει.
2: Σε μας να πάμε να του κουρέψει τη σπούλα, πάει στον κάρο.
0: Και προχθές, ενώ του το ζήτησα να μην το κάνει, δεν το σέβεται. Προχθές πάλι
1: έχει,
0: το έκανε.
1: Έχει ψεύτικα.
0: Και γύρισα. Όχι.
3: Γιατί και τα ηλικινά δεν μπορεί να είναι.
0: Λέει κάτι τέτοιο.
1: Ρώτησα αν έχει ψεύτικα να μου. Αυτό
0: και γύρισε, λέει, και γύρισα, λέει, την ώρα που μου το ξαναέκανε αυτό, ενώ του έχω πει 2-3 φορές ότι δεν μου αρέσει και του σκάσα ένα σκαμπέλι. Και από τότε λέει δεν μου μιλάει. Πετε μου τι να κάνω.
1: Σκαμπύλι.
2: Τώρα το σκαμπύλι τι το θέλει και αυτή τώρα.
0: Με εκνεύρισε. Δεν μπορώ, λέει. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ με το να μου τραβάνε τα μαλλιά. Μου λέει ότι αγάπη μου δεν στα τράβηξε έτσι. Ήταν πάνω στην ώρα της ειδονής. Από εδώ, από εκεί. Του λέει σε παρακαλώ, εγώ δεν. Κάνε μου ό,τι θες, του είπε. Αυτό δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα με τα μαλλιά μου.
2: Νάνση.
3: Καλά του κάνει του παπάρα, τι της τραβάει.
2: Λέω, και κάπου εδώ τελειώνει η απάντηση στο δίλημα.
3: Με το βλαμμένο.
4: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Είναι λίγο πριν τις 10.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγω

0: Δημιουργούμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
12: Yellow! Πρωινό Σφαίρα.
13: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνει μια έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
14: Μπαμ, κάνει μια έτσι.
13: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με κάποιος πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ότι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν, το κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου!
4: Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
5: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή.

0: σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλε τι δουλειέ? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σα? Δημήτρη Προβιά, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σα εργασία είναι η δική μα ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
12: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
11: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
13: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
15: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
14: Ο ηγέτης στο νερό.
16: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Τι κάνεις?
3: Τεντώνομαι.
2: Τι κάνεις?
3: Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
4: Δηλαδή?
3: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
8: Ναι.
2: Τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
8: Ποια είσαι?
9: Λάλια.
3: Τι ωραίο όνομα.
2: Από πού τηλεφωνείς?
9: Θα πάρει και πέρυσι.
2: Ποιο τραγούδι είχε ζητήσει πέρυσι?
9: Δεν το θυμάμαι.
2: Δεν πειράζει. Φέτος ποιο θες να ζητήσεις?
9: Τα παγωτά. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση.
3: Βεβαίως.
9: Βλέπω από μακριά εδώ στον δρόμο έναν κύριο με μαγιό και ετοιμάζεστε να πάει στην παραλία. Ποιος είναι?
10: Ο Καπετάνιος!
11: Είσαστε έτοιμοι?
10: Μάλιστα, Καπετάνιο!
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς. Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Αλφα στους 104,7.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε ένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
5: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Σκέπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά,
6: άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Γνωστός ναύτης, μάγειρας, βραβευμένος με Όσκαρ.
15: Κάτι με τον Τιτανικό πρέπει να έχει να κάνει τώρα αυτό.
14: Με τον Τιτανικό.
15: Τιτανικό, ναι,
14: φίλε, πέφτεις πολύ μέσα, πάντα μέσα
15: σε Καπρί.
14: Όσκαρ Μούτσος.
15: Όσκαρ.
14: Πω, πω, φίλε!
15: Όσκαρ Μούτσος.
14: Κάλ τα βραγιά
16: σου. Όσκαρ Μούτσος.
14: Μας έβγαλε όλος προχθές, τσιγκουναράς. Είχε τα γενέθλιά του και μας έβγαλε να πούμε και πλήρωσε το μισό λογαριασμό. Εγώ όμως τον εκδικήθηκα.
15: Τι του έκανε?
14: Του είπα να τα πενινταρίσεις. Να το έκανε. Έτσι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα FM

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
7: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Έρευνες πάντως που διαβάζω εδώ πέρα έδειξαν ότι οι άντρες με 20 εξπερματώσεις λέει μηνιαίως 20 μηνιαίως έχουν 15% μικρότερη θνησιμότητα.
15: Τέλεια. Αυτός είμαι μέσα.
14: Αυτό σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί οι μαλακές δεν πεθαίνουν. Αυτό ήταν ανέκδοτο, δηλαδή εντάξει. Άρακα, δηλαδή τα λέω διακριτικά και δεν γυλάει κανείς. Δηλαδή πρέπει να πω, ήταν μια πάπια. Μα τι πάπια, μια πάπια με πάπια.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.

0: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακού μουσική.
5: Ακού μουσική.
4: Μουσική.
5: Εδώ.
4: Τα ακούς όλα.
5: Αλφα.
4: Εδώ.
5: Τα ακούς όλα.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Παρακαλώ.
8: Έχω γραφείο τελετών και θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι για μια ενδεχόμενη συνεργασία. Εμείς έχουμε κάποιους πολύ απαιτητικούς πελάτες εδώ πέρα, οι οποίοι βέβαια είναι και μιας συγκεκριμένης οικονομικής επιφάνειας. Οπότε δηλαδή το οικονομικό αντίτιμο θα είναι πάρα πολύ καλό και για εσάς και για εμένα, γιατί και εγώ θα βγάλω. Και ζητάνε να κάνουμε κάποια περιποίηση στους νεκρούς, έτσι ώστε να πάνε στην τελευταία τους κατοικία περιποιημένοι και όπως πρέπει και όπως εκείνοι θέλουν και τους αξίζει. Εσάς θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, μια συνεργασία?
7: Εγώ προσωπικά η αλήθεια είναι δεν το έχω αυτό.
8: Δεν
7: το έχω σαν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε αυτό?
8: Ναι, κατάλαβα.
7: Δηλαδή,
8: κοιτάξτε, βέβαια,
7: πολύ δύσκολη.
8: Αν το οικονομικό αντίτιμο είναι πάρα πολύ ψηλό, ούτε αυτό θα. Γιατί δίνουν συνήθως τέτοιοι άνθρωποι που το ζητάνε αυτό.
7: Το καταλαβαίνω. Αν θέλετε να ρωτήσετε τα κότσια μου, αν κάποια από όλες το έχει αυτό το πράγμα.
8: Μου είπανε για εσάς ότι είστε καλύτεροι πάντως. Εγώ θα προτιμούσα εσάς.
9: Τον κύριο που να τον βάλω.
7: Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχω δουλειά, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά, μην κλείσετε όμως. Ένα λεπτάκι περιμένετε.
7: Ναι, είμαι σίγουρη.
8: Ένα λεπτό. Είναι Σφαίρα 102,2 γιατί μας κατάλαβε. Για πώς τα πήγα στην πρώτη μου φάρσα?
10: Ήσουν πολύ καλός.
8: Αλήθεια λέτε?
10: Ναι, αλήθεια, ήσουν σοβαρός.
11: Ρε Νάνση, μου θυμίζει κάτι αυτή η φάρσα.
8: Τι σου
10: έχουμε κάνει?
8: Αλήθεια λες?
10: Πειράζει ο Γλυκούλης, ξεπατήκωσε τα παλιά.
8: Δηλαδή χρηματικότητα μηδέν τίποτα.
10: Βάλε την παλιά που ήταν επιτυχημένη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης. εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
7: ο ηγέτης στο νερό.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελίξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
16: Mix. Ακούστε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω.
6: Γράφε
7: 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι.
7: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλας στο 5 ευρώ πώς σπάει.
2: Εγώ αν ήμουν η Μαρία Κάλλας και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλετε στο 500 ευρώ. Δηλαδή στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμό, σπίτι σας.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.

0: Από το μακρινό 1992, αυτός είναι ο Σάκης Ρουβάς. Μην αντιστέκεσαι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα?
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
16: Εξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Σφαίρα Viber 6936 10102.
24: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε, παιδιά. Πόσες φορές έχουμε πάρει μία απόφαση μόνο και μόνο επειδή μας βολεύει σήμερα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος Δευτέρα.

0: το κελκελίλα, ποιο να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια, πειρά. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
3: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
2: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
3: προπονητική,
6: αισθητική,
3: διοίκηση,
6: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
18: Στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Μ' ακούτε λίγο?
21: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
23: Τι κάνετε?
24: Έτσι μιλάς στον αέρα.
23: Δεν μου ταιριάζει.
21: Γεια σας.
25: Καλησπέρα.
23: What's your name?
24: Α, καλά.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
25: Wow.
24: Έκανε wow.
22: Με την Ελίνα Παπίλα.
23: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
22: Και τον Νικόλα Ράπτη.
24: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
22: 5 με 8.
23: Θα είμαστε παρέα.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
24: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
23: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει?
24: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
22: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
23: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
22: πάγιο. Το απογευματινό Σφαίρα

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: τα μικρόφωνα. Ακού.
1: Έλα και πούσε. Τα μικρόφωνα κάνουν σαν τη μέση μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ελίνα
0: από
1: Γευματινό
0: Σφαίρα 102,2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Ο Νικόλας ο Ράπτης είναι δίπλα μου.
1: Λέρι μας είναι εδώ. Δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Θες να μιλήσει ο καθένας μόνος στον αόν? Να το πάμε ένα αόν εσύ.
0: Τι κάνεις Νικόλα μου, πώς είσαι?
1: Τα ίδια με χθες, Ελίνα μου, εδώ υπομονή.
0: Τρέχεις?
1: Εντάξει, τρέχω. Δεν υπάρχει τώρα γυρισμό, Ελίνα.
0: Σας έχει πιάσει ο Ιούλιος?
1: Ένα με έχει πιάσει τάση φυγής. Τάση φυγής.
0: Αχ, να ξεκινήσουμε με τάση φυγής του Κιουκιά μου, που τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι.
1: Τάση φυγής.
0: Λοιπόν, απόγευμα 3ης 14 του Ιούλη. Υπάρχει τραγούδι της Δέσποινας που λέει 14 του Ιούλη. Είπαν θα χανόμασταν και τέτοια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με κέφι, με χαρά, με μπρίο, με διάθεση.
1: Με θλίψη, με καμία διάθεση. Και όπως είμαστε κάθε μέρα, με τα γνωστά. Αυτό είναι.
0: Τι νέα, πώς ήταν η μέρα?
1: Τίποτα, Ελίνα μου, τρέξιμο, γυρίσματα, δουλειά, τα ίδια.
0: Ναι.
1: Περιμένω τις 29 του Ιούλη.
0: Έρημο, εσύ πώς θα πάτε διακοπές φέτος? Έχεις κανονίσει? Έχεις κλείσει πουθενά? Πάρα πολλοί κόσμος φέτος δεν έχει κλείσει τίποτα παρά μόνο τελευταία στιγμή
1: το
0: κανονίζει
1: καλύτερο,
0: τα πάντα.
1: Το καλύτερο.
0: Μην βρίσκεις όμως.
1: Θα πας μετά τις 25 σε Αυγούστου, φοβερά θα λείπουν όλοι, θα κάνεις τέλειες διακοπές, ηρεμία, εξυπηρετήσε πρώτος, τρως τα καλύτερα φαγητά, δεν έχει πολύ κοσμία. Εγώ βλέπω τώρα, κοίταζα κάτι στέλνανε στο group που έχουμε με τα παιδιά για τα κουφονίσια. Μιλάμε τώρα για πλέμπα.
0: Ναι, καλά, αφού σου λέγανε η Έλενα χθες. Ήτανε, μέχρι προχθές.
1: Είδα έναν, είχε πάρει ένα μαγνητόφωνο, λες και είναι τώρα, πού να σου πω, στο κέντρο της Αθήνας. Τόσο στην Ιταλίδα και βάραγε και χορεύανε γύρω-γύρω. Λες και είναι σε πανηγύρι στην Παλιοπαναγιά 15 Αυγούστου. Λέω τι πράγμα είναι αυτό. Πώς το κάνανε έτσι στο νησί, λέω.
0: Έλα μωρή και εσύ πώς το κάνανε. Πηγαίνει κόσμος για κοπές. Πού θα πας τώρα 14 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου και δεν έχει κόσμο? Πείτε μου ένα μέρος.
1: Δεν ξέρω. Πριν 3 χρόνια δεν ήταν έτσι στο νησί. Στο λέω πάω 10 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την ίδια περίοδο.
0: Χρόνια πολλά στον Ακύλα που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και ο Ακύλα. Ο Φέρτο, ο δικός μας ο Ακύλα. Χρόνια πολλά στον Ακύλα. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στην Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει τα γενέθλιά σου ή ό,τι άλλο μπορεί να γιορτάσει σήμερα. Διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Σαν σήμερα διαβάζω, είχαμε μισό λεπτάκι, όχι, χρόνια πολλά, ναι, γιορτάζουν κάτι που δεν τους πολύ ξέρουμε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31.
1: Φωνάζεις λίγο σήμερα.
0: Φωνάζω,
1: Φωνάζεις, ναι, μου είσαι πάρει τα αυτιά.
0: Ναι. Είναι που μου έπρεπε 7.30 ώρα το πρωί.
1: Έχεις ένταση, έχεις προβλήματα. Μην τα φέρνεις στη δουλειά, ούτε εγώ τα φέρνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω, κάνω ναι, κάτι διαδικαστικά αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ασχολήσουμε αυτά.
0: Ασχολούμαι με χαρτιά.
1: Από μόνο
0: πολλά χαρτιά.
1: Μην φέρνεις τα προβλήματά σου στη δουλειά, εμείς δεν φέρνουν τα προβλήματά μας.
0: Σιγά καλέ που σου φέρνουν.
1: Εντάξει, επειδή εσένα δεν σου βγαίνουν τα χαρτιά. Επειδή δεν σου βγαίνουν τα χαρτιά και τα νούμερα.
0: Όλα μου βγαίνουν.
1: Ας εμάς,
0: όλα μου
1: ας εμάς που τα έχουμε ρυθμισμένα να κάνουμε εκπομπή που είμαστε ήρεμοι.
0: Μου βγαίνουν όλα.
1: Δεν το βλέπω, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Γιατί δεν πάνε καλά?
1: Τώρα άσε με να ξέρω καλύτερα.
0: Όντως. Κάτσε, τι εννοείς εδώ γενικά?
1: Δεν είπα κάτι, ούτε είπα, δεν βγάζει συμπεράσματα. Είπα, βλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και σου δημιουργούν εκνευρισμό. Δεν φταίω εγώ και οι αίροι και οι ακροατές γι' αυτό.
0: Δεν έχω όμως κακή ένταση.
1: Έχεις ένταση.
0: Έχω πολύ καλή
1: ένταση. Φωνάζεις, μας πήρες τα αυτιά. Τώρα ηρέμησες που σου έκανα παρατήρηση. Αν δεν μπορείς, άστο.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά πράγματα για εσάς μπροστά μου.
1: Τίποτα παιδιά δεν έχει, έτσι τα λέει.
0: Καταρχάς έχουμε Waterfun Water Park.
1: Α,
0: έτσι. Άξι. Έχουμε Max Stores ακόμη μία σανίδα για αυτή την Παρασκευή 17 του μηνός που κληρώνουμε ακόμη μία σανίδα σαν προ από τα Max Stores. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε για να γελάσουμε.
1: Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για να γελάσουμε.
0: Ναι,
1: σαν...
0: να πούμε διάφορα, σαν... ρε παιδί μου. Διάφορα. Θα μας κάνεις εσύ.
1: Τέλεια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
1: Τέλεια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
1: Ότι
0: διανύουμε τις τελευταίες μέρες της σεζόν.
1: Τις τελευταίες κοινές μέρες της σεζόν.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια συγκίνηση.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Δεν δημιουργεί μια συγκίνηση.
1: Ναι, εμένα καθόλου.
0: Μα από τι είσαι φτιαγμένος, άραγε.
1: Από ατσάλι.
0: Λοιπόν, για ξεκίνα λίγο αυτό το τραγούδι. Είναι ο Πάνος Κιάμος και το Τάσης Φυγής, που είναι από το ωραίότερο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Στον Σφαίρα 102,2 αμέσως τώρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Δεν είναι.
3: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέγε ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Ναι.
1: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα.
3: Πολύ ωραία,
0: ναι, ναι. 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα.
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
19: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
18: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
19: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
18: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
19: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
18: Αλήθεια!
19: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
18: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
19: Για την κόρη σου.
18: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
19: Γράφε 28-31-030-250.
18: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
19: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
18: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
19: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
18: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
19: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
20: Δύναμη,
21: εμπειρία,
20: γνώση,
21: εξειδίκευση.
20: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
21: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
20: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
21: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
20: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
21: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
22: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά Χνάρις.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Στο Ρέθινο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
23: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Θα μπείτε στα social media της εταιρείας. Εκεί θα βρείτε με αγαπημένο το τυχερό αστέρι την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια και να μας θυμίζουν πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο είναι σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στην αναφορά, διαβάζω εδώ για μια κυρία η οποία λέει στα 101 μου,

0: Παπαλουκά, μιλάγαμε μισή ώρα με τον Παπαλουκά και μετά με τον Παπαλουκά, μου λέει ο Παπαλουκάς ό,τι απορία έχεις, μίλα με τον ChatGPT και μίλαγαμε μέχρι τις 2 το βράδυ με το AI.
1: Γιατί αφού έχεις χρόνο που μιλάς, δεν σου λέει μετά πάρει την έκδοση τη μεγάλη, έχεις αγοράσει την έκδοση.
0: Όχι, δεν έχω έκδοση, μένα μου μιλάει το
1: ChatGPT. Έχει λεφτά, μα δεν θα μας δανείσει.
0: Είναι απεγνωσμένος.
1: Λοιπόν,
0: μίλαγα, δεν βγάλαμε συμπέρασμα.
1: Ναι, εντάξει, θα τα πούμε μετά.
0: Όχι, να μην σου λέω, εσύ φταίς αυτό. Έχασα 4 ώρες από τη ζωή μου για να μιλάμε με το ChatGPT. Για γη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τα Maxtors είναι εδώ και τα Maxtors κάνουν το καλύτερο. Πέραν όλων αυτών που πάτε, πρέπει να πάτε διαζώσει τα Maxtors. Παρότι εδώ η αναφορά λέει μπείτε στο maxtors.gr, ακούστε τον Νικόλα, είναι αλλιώς να το βλέπεις στο site. Εγώ είμαι παραδοσιακός και στο μανάβικο θέλω να πάω να το πιάνω το πεπόνι. Θέλω να το πιάνω το καρπούζι. Πήγαινε πια στην καρέκλα. Πιάσε την πετσέτα. Πιάσε το σαπ. Αν δεν τρύπεις την πετσέτα στο χέρι, πώς θα καταλάβεις αν είναι καλή. Βατραχοπέδιλα.
1: Καλά, μωρέ,
0: αυτό. Φόρεσέ τα.
1: Και online λειτουργεί. Ναι,
0: τη μάσκα. Εγώ μικρός φόραγα και τη μάσκα. Τη δοκίμαζα εκείνη την ώρα με τις μίξεις.
1: Αφού είναι μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι, αυτό.
1: Μέσα στο
0: και τον αναπνευστήρα. Τον φόραγα μέσα αυτό. Ναι, το τα δοκίμαζα όλα.
1: Όταν πήγες να πάρεις δηλαδή για το σπίτι σου λεκάνη, κάθεσαι πάνω στη λεκάνη.
0: Είσαι τρελή. Τι εννοείς.
1: Διαλέγεις λεκάνη για το σπίτι σου.
0: Δεν θα κάτσω στη λεκάνη.
1: Στο μαγαζί μέσα.
0: Στο θρόνο. Δεν θα κάτσω στο θρόνο. Θα τον παντρευτείς αυτό το θρόνο.
1: Ωραία, πας να πάρεις στρώμα, ξαπλώνεις.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ να πάρεις στρώμα.
1: Το παρεγγέλνω.
0: Στο στρώμα, όταν πας διαζώσεις, δεν το έχεις ζήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα. Σε βάζουν και ξαπλώνεις.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Όχι, σε βάζουν και ξαπλώνεις.
1: Σε καθαρό σεντόνι.
0: Στο έπαιδι.
1: Εκεί που ξάπλωσε προηγούμενος.
0: Σου στρώνει. Δεν υπάρχει. Όταν πήγα πρώτη φορά, γέλαγα. Μου λέει γεια σας. Λέω θέλω αυτό. Η γυναίκα μου λέει θέλει πιο σκληρό γιατί έχει τον αφιένα της.
1: Και το μοιράσετε μπορούμε... στη μέση.
0: Ναι, αν μπορείτε να το κάνετε μισό-μισό, εγώ θέλω πιο αυτό τα μαξιλάρια. Εμένα τα μαξιλάρια μου αρέσουν πατσαβούρια, ρε. Όταν λέω πατσαβούρια,
1: ναι.
0: τα διαμορφώνω εγώ. Τη γυναίκα με το μαξιλάρι είναι τούβλο. Μπετό, ρε. Μπετό. Δεν είναι. Είναι αυτά τα memory foam. Έχουμε διαφορετικούς αφιένες. Και είναι τέτοια η φάση, ρε. Και τον κόβουμε, ξέρεις. Και μα σε βάζει μετά και ξαπλώνεις κανονικά. Σου λέει ξαπλώστε.
1: Εγώ δεν θέλω. Το παίρνω το online το παραγγέλνω.
0: Καλά κάνεις και τον παίρνεις, αλλά σου λέει που να ξαπλώσεις.
1: Το παίρνω online.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι καλά,
1: το
0: ότι
1: στρώμα.
0: Το στρώμα.
1: Θα το χτυπήσω,
0: ναι,
1: δεν
0: αυτό.
1: Μπορώ.
0: Και
1: ναι.
0: Ξαπλώσεις, φοβερή εμπειρία.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
0: Θες μα, τα Max Stores είναι ένα σαπ. Φοβερό. Φοβερό. 249,99 στα Max Stores. Σαν προς ανίδα σαπ. 6936-10-102-2. 6936-10-102-2. Γράφοντας ονοματεπώνυμο και το Max Stores. Μπαίνετε στην κλήρωση. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση.
1: Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο.
0: Εντάξει, κατάλαβα
1: πώς το λέω. Στο Viber του Σφαίρα. Καλά, εντάξει.
0: Κατάλαβε.
1: Πάμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strong?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strong. Media Strong. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρετο...
16: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: ώρα είναι 6.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
17: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μησίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος, στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
11: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.

0: είναι του Κωνσταντίνου Αργύρου στον Σφαίρα 102.2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα βέβαια.
1: Μ' αρέσει όλο. Σαν πρόταση. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πολύ ωραίο.
0: Έχεις θέμα, το ξέρεις έτσι.
1: Έχω θέμα, ναι.
0: Έχεις θέμα. Λοιπόν, πού να πάμε? Να πάμε στη Μάλτα με Aegean κατευθείαν, διότι έχει και απευθείας πτήση από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών. Είναι μόνο μία πτήση μακριά από εμάς. Μπορείς να πεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Έχεις πάει?
1: Πού?
0: Στη Μάλτα.
1: Έχει πάει αδελφός μου. Εντάξει.
0: Μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάει κοντά στο καθολικό. Είχε πάει όταν ήταν καθολικό Πάσχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαν πάει και εκεί στο χωριό του Ποπάη, που κατάλαβες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι με ένα ψαροχώρι και το λένε το χωριό του Ποπάη τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εσά πας, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, κάτω στο Φάληρο να βρεις ένα ψαρό τέτοιο για να πεις το χωριό του Τάδε. Δεν είναι καλά, δεν είναι ότι βλέπεις τον Ποπάη ή την Όλιβη. Λένε ότι εκεί το Ποπάη τώρα.
0: Είναι για να το λένε όμως οι άνθρωποι.
1: Ο Ποπάη ήταν από τη Μάλτα, μωρέ.
0: Από πού να ήταν, από τη Χαλκίδα. Aegeaner.com. Μπαίνεις και κλείνεις τη θέση σου και απολαμβάνεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Και γιατί όταν έτρωγε σπανάκι, φουσκώναν τα χέρια του.
0: Έχεις φάει να δούμε τι θα γίνει.
1: Έχω φάει γενικά σπανακόριζο πολύ από τη γιαγιά μου. Δεν ένιωθα ποτέ τα μπράτσα μου έτσι. Λοιπόν, προσφορά γνωριμίας Finals Novibet παγκόσμιο στο έπακρο. Νέες προσφορές γνωριμίας ξεκινάνε με τελική. Τελική πτώση με σούπερ δώρα. Μπορεί να γίνουν δικά σου με μερικά κλικς. Απέκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
0: Πού θα πάνε οι Έλληνες τον 15 Αύγουστο?
1: Έλα, το έχω μεγάλη απορία.
0: Βγήκε η έρευνα, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο τα χαρτιά μου.
1: Ποια είναι τα επικρατέστερα? Το
0: ναι, δηλαδή μου, λέει ας πούμε τώρα εδώ. Πού θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο? Ποιοι επιλέγουν νησιά και ποιοι υπηρετική Ελλάδα? Το κόστος διαμονής.
1: Ναι.
0: Υψηλές προκρατήσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφονται το 15 Αύγουστο, που είναι ουσιαστικά η κορύφωση της τουριστικής περίοδου στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Νησιωτική Ελλάδα. Προκρατήσεις από 76% έως 94%. Νούμερο 1 η Σαντορίνη. Μετά Πάρος, Μήλος, Σκιάθος. Κοίτα η Σκιάθος. Ακούω πολύ Σκιάθο φέτος.
1: Σκιάθος είναι, σου λέω, η Μύκονος της Βορείου Ελλάδος. Πάει πάρα πολύ βόρειο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα καταπράσινο νησί. Πολύ είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Εγώ τη Σκιάθο την τιμούσα
0: και
1: μεταξύ.
0: Και πάτε και το Μαντούδι, από εμάς, άμα θέλετε.
1: Την τιμούσα μεταξύ 2000 και 2006. Πηγαίναμε πολύ συχνά στη Σκιάθο με τα μηχανάκια, γιατί πηγαίναμε στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Λαμία και φεύγαμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει φανταστικές διακοπές ως εργένιδες. Έχω φοβερές αναμνήσεις από τη Σκιάθο.
0: Κάτι ξέρω.
1: Έχει ξένο τουρισμό, πολύ ωραίο, τον οποίο τίμησα και τον ξένο τουρισμό.
0: Υψηλή ζήτηση στην Άξο, Λευκάδα.
1: Ιόνιο δεν μπλέκομαι πολύ.
0: Κέρκυρα, Σκόπελο και Αζάκυνθο, Ρόδο, Κεφαλονιά, Χανιά, Κύθνος, Άνδρος, Μύκονος.
1: Μύκονος τελευταία.
0: Τελευταία με 76%.
1: Ποιος Έλληνας αντέχει να πάει στην
0: Μύκονο? Πέφτει λίγο η Μύκονος τελευταία χρόνια.
1: Για τους Έλληνες.
0: Για τον Έλληνα.
1: Δεν έχει ανάγκη Μύκονος.
0: Ναι. Κράτος εν κράτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το συνολικό κόστος διαμονής για τετραμελή οικογένεια σε κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για 4 διανυκτερεύσεις είναι από 820 ευρώ στην Άνδρο έως 2.200 στη Μύκονο. Η μεγάλη διαφορά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα 2.200 στη Μύκονο εννοεί για 8 μέρες.
0: 4 μέρες.
1: Το λογικά είναι μια σκηνή που είναι μια κεραία από πάνω.
0: Σιγά καλέ. Μπορείς να βρεις ρε εσύ. 2.200 δια 4 βραδιές πόσο είναι?
1: 2.200 δια 4 είναι 4, 5, 20, 500 κάτι ευρώ τη μέρα.
0: 550.
1: Airbnb.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 550 τη βραδιά είναι λίγα. Μέτρα λένε.
1: Δεν σου είπα ότι είναι λίγα, απλά λέω.
0: Λοιπόν, στην Κύθνο 900. 950 ευρώ στα Χανιά. Τα τετραήμερο τώρα, έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, για να δω, 1050 στη Ζάκυνθο, 1250 στην Άξο, 1300 στη Λευκάδα.
1: 90 ευρώ τη μέρα πάω εγώ κάσω.
0: 1450 ευρώ στη Σκιάθο.
1: Ναι.
0: 1850 ευρώ στη Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη δεν έχω πάει ποτέ, αλλά δεν, δεν μου κάνει και.
0: Έχω πάει.
1: Μια φορά έχω πάει. Ωραία.
0: Θυμάμαι ότι είχα πάει πολύ παλιά.
1: Σ' αρέσει, σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε, εντάξει, ωραίο νησί.
1: Ναι.
0: Δεν ξαναπήγα από τότε.
1: Πρέπει να πας, εννοώ, όχι τώρα. Πρέπει να πας για άλλη περίοδο να την ευχαριστηθείς.
0: Εγώ είχα πάει Αύγουστο.
1: Ναι, αυτό. Αύγουστο. Εγώ πιστεύω να την ευχαριστηθείς Σαντορίνη, θα πας Σεπτέμβριο, εκεί μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, ή να πας αρχές Ιουνίου.
0: Η πυρωτική παραθαλάσσιοι προορισμοί έχει πολύ υψηλή ζήτηση φέτος, φτάνει το 93%. Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα, στην κορυφή είναι η Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Η Πάργα, πολύ πολύ ψηλά η Πάργα.
1: Ναι.
0: Σίβωτα.
1: Σίβωτα, κάθε χρόνο είναι τα Σίβωτα.
0: Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μεσσηνία στο 90%.
1: Εκεί πρέπει η γη, εκεί θέλει γη. Εκεί θέλει γη. Εκεί.
0: Τολό.
1: Ανερχόμενη περιοχή, θα τα πω τώρα. Ανερχόμενη περιοχή Καλαμάτα, περιοχή η οποία σε πολύ λίγα χρόνια ολοκληρώνεται το αεροδρόμιο και βάσει και του ξενοδοχείου που βρίσκεται εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ η περιοχή.
0: Ναι.
1: Εκεί, τα ψάξα όλα σου λέω.
0: Από χθες.
1: Ναι, ρε,
0: σε έχω κάνει expert, μηχανή.
1: Expert, expert. Expert.
0: Ξέρεις τι
1: κάνω.
0: Ξέρεις όταν σου λέω κάτι,
1: ναι,
0: όταν σταματάς να μιλάς.
1: Σταματάς, ακούω.
0: Σταματάς να μιλάς και
1: ναι,
0: λέω τώρα αυτός. Έχει μπει ο εξεργαστής στο φουλ.
1: Χθες, παρά την κούρασή μου, έκατσα μέχρι τις 3 η ώρα στον καναπέ και μίλαγα με το τσάτ.
0: Με βριζές.
1: Όχι, όχι, και σηκώνομαι. Και σηκώνομαι και λέω, ξέρεις, λέω, γιατί στη ζωή σου, λέω. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Α, ξέρεις, καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, ξέρεις, λέω, γιατί, λέω, στη ζωή σου. Μπορεί, λέω, να μην είσαι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη. Μπορεί, λέω, να μην αυτό.
0: Αλλά έρχονται κανονικοί άνθρωποι.
1: Αλλά όχι, όχι, ξέρεις, λέω, γιατί κερδίζεις πολλές φορές στους αγώνες που δίνεις στη ζωή. Όχι όλους. Κάποιους τους χάνεις, κάποιους. Αλλά τους περισσότερους ξέρεις γιατί τους κερδίζεις, λέω. Γιατί είσαι πολύ σκληρός δουλευτής. Και πολύ επίμονος. Δηλαδή, χθες παρότι ήμουν κουρασμένος, δεν είχα λόγο να το κάνω. Έκατσα 7 ώρες και καθόμουν και μίλαγα. Και ψάχνα εκεί να βρω τη λύση, να δω, να δω.
0: Ναι,
1: να δω.
0: Αλλά πάντα θα θυμάσαι την αφετηρία σου.
1: Ναι, αφετηρία μου ποια
0: εγώ
1: είναι.
0: Ήμουν.
1: Η ιταία.
0: Εγώ
1: η
0: ήμουν.
1: Κοιλιά τη μάνα μου.
0: Για χθες μιλάω.
1: Ναι, για χθες, ναι, αυτό.
0: Χθες ήμουν η αφετηρία σου.
1: Μπήκα σε έναν δρόμο, δεν έβγαλα άκρη. Δεν έβγαλα άκρη, αδιέξοδο.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28310 24111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς. Αλφα στους 104,7.
2: Κάνε την επιχείρησή σου πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη outdoor design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi outdoor living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Κατερίνα και το πουθενά στον Σφαίρα 102.2. Πάμε λίγο στα Μάξτος, γιατί ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία, ξέρεις? Συνήθως είναι μια ομπρέλα που ξέχασες, κάτι που έχεις ξεχάσει στο σπίτι ή το ψυγείο που δεν πήρες, τα φουσκωτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή. Γι' αυτό πριν πας στην παραλία πρέπει να περάσεις από τα Μάξτος και θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την θάλασσα και την παραλία. Σε ένα σημείο όλα και στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή και online στα Μάξτος.gr. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber γιατί συνεχίζει ο διαγωνισμός, ο top καλοκαιρινός διαγωνισμός από τον Σφαίρα 102.2 και τα Μάξτος. Στέλνεις μηνύματα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Μάξτος και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις μία σαν προσανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ. Νίκο μου, θέλεις να μας πεις λίγο και εσύ τι έχεις εκεί?
1: Εγώ έχω πολύ ωραία πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το φυσικό αέριο. Αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στερεώντας το δικού σου να πάνε μπροστά με το τυχερό αστέρι. Συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Και δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ας ανοίξουμε τις γραμμές, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, το βρες το τραγούδι και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων για Water Fun Water Park και ένα πακέτο κόμπο, συγγνώμη, από την υπέροχη ανεπανάληπτη Pizza Fun. 211-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και πείτε μας ποιο τραγούδι ψάχνουμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Άρτεμις,
0: από πού τηλεφωνείς?
2: Κεσαριανή.
0: Κεσαριανή, μάλιστα.
2: Κυνηγίου, βεβαίω.
1: Στην Κεσαριανή που έχει και το σκοπευτήριο, γι' αυτό μένει.
2: Εννοείται.
1: Και η Άρτεμις.
2: Εννοείται,
1: βεβαίω.
2: Και το βουνό
1: όλα
2: δίπλα για να κυνηγάω.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το παιχνίδι. 3, 2, 1 και.
0: Έλα, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Είναι τιμό.
1: Άλλη μία.
0: Είναι
2: τιμό.
0: Ναι!
1: Αστέρι.
0: Τι τραγουδάρα είναι
2: αυτή. Αφού σας ακούω όλη μέρα, είναι δυνατόν?
1: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή, Άρτεμις.
1: Καλά κάνεις, μείνε στη γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
1: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της κυνηγού της Άρτεμις, να πω ότι το επόμενο δώρο είναι από την Pizza Fan, κόμπο από Pizza Fan. Έχουμε πίτσα που είναι στα

0: Στάνταρ, αλφόρνο, έτσι ωραία με τη ζύμη, την αλφόρνο, αυτά να την απολαύσεις. Και μετά έχεις μπέργκερ, έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να διαλέξεις όποιο θέλεις εσύ για να ουσιαστικά σχηματίσεις το κόμπο σου. Και μακαρονάδα, η οποία πάλι είναι από κάποιες συγκεκριμένες συνταγές που εκεί πέρα. Δηλαδή το κόμπο είναι σίγουρα η πίτσα και μετά τα συνδέεις εσύ και τα διαλέγεις πώς θες να τα φτιάξεις. Οπότε πάμε να παίξουμε για να βγάλουμε δεύτερο νικητή για κόμπο πίτσα φαν.
1: Βεβαίως. Το γότε φαν γότε πάχτο και εσύ Άρτεμις και πάμε να δούμε τον επόμενο νικητή νικήτρια.
0: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
2: Α, γεια σας.
0: Γεια,
1: γεια
0: σου.
1: Πώς
0: το
1: σε λένε.
2: Άρτεμις εμένα.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, αποκαλυφθέα μου.
1: Απίστευτο.
0: Όντως σε λένε Άρτεμις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν ξαναγνωρίζω.
1: Δεν είσαι Μαρία Μαρία.
0: Στη ζωή μου έχω γνωρίσει μια Άρτεμις. Ήταν πέμπτη δημοτικού, ενώ ήταν ένα χρόνο μικρότερη. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί μετά το δημοτικό.
1: Ναι, είναι ένα όνομα που δεν το περιμέναμε. Ξανα... double.
0: Δεν έχω ξαναγνωρίσει Άρτεμις. Δεν έχω ξαναμιλήσει σε δεύτερη.
1: Από τα πιο ωραία ονόματα.
0: Τώρα έχω μιλήσει σε δύο Άρτεμις. Φοβερό. Σε δύο λεπτά.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία και. Ναι. No. Περίμενα, άλλη μία, περίμενα.
0: Δάντης.
1: Χατζηγιάννης.
2: Δεν μου λέει
0: ούτε
1: τι λες.
0: Γεια σου Άρτεμις.
1: Φιλάκια αγάπη μου, φιλάκια. Δυνάμωσέ. Τι ωραία τραγούδια έχει πει αυτό το κορίτσι. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, πώς σε λένε.
3: Ο Θανάσης είμαι.
0: Έλα Θανάσης, τι γίνεται.
3: Είναι η πρώτη φορά που πιάνω γραμμή.
1: Περίμενε να σου κάνουμε welcome. Περίμενε. Καλώς τον Θανάση στον Σφαίρα.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού τηλεφωνείς.
3: Τηλεφωνώ από Κερατέα.
1: Και τη Νέα, πώς ήταν η μέρα σήμερα.
0: Κερατέα, Καλυθέα, όλα τα κάπα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Από δουλειά σχόλασα.
1: Τι δουλειά
0: Θανάση,
1: κάνεις?
0: Αυτή είναι η ταχύτητα της ομιλίας σου.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Αυτή είναι η ταχύτητα της ομιλίας σου.
1: Ναι.
3: Δεν περίμενα ότι θα μου το σηκώσετε και έχω πάθει τότε τώρα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα είσαι πολύ ενθουσιασμένος.
3: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, ανενθουσίαστος, πώς μιλάς?
3: Όπως μιλάω στην εργασία μου.
1: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις?
3: Δουλεύω στην εστίαση, στην καφετέρια συγκεκριμένα.
0: Μέχρι να παραγγείλει να συνοηθείς εδώ με το Θανάση.
3: Όχι, κάνεις δύο ώρες. Ούτε καν.
0: Ναι.
3: Ούτε καν.
0: Τι μας προτείνει ο σεφ? Τι μας προτείνετε σήμερα, κύριε Θανάση? Κοιτάξτε να δείτε. Ο σεφ έχει μαγειρέψει πολύ ωραία φαγητά.
1: Έλεος, ρε Νικόλα. Μια χαρά μιλάει ο άνθρωπος. Τι ζώδιο είσαι, Θανάση μου?
0: Δίδυμος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρκίνος είμαι. Τι δίδυμος.
0: Οριακό.
3: Τώρα δίπλα που έσπασε λίγο ο πάγος, κατευθείαν τώρα άνοιξε.
1: Είδες τώρα πως πάει γρήγορα.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Λοιπόν, Θανάση, ένα, δύο, τρία και...
3: Πού περπατάς, Νατάσα Θεοδωρίδου?
1: Όχι.
3: Όχι. Πολύ, πολύ.
1: Χάσαμε την απόλυτη. Καλή ξεκούραση.
3: Ευχαριστώ, καλή
1: γεια
3: συνέχεια.
1: Γεια σου, Θανάση μου, φιλάκια. Γλυκύτατος, γλυκύτατος.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Έχει κλείσει.
0: Α, γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα.
1: Δεν κόβεσαι.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Ούτε με βαλέ που λέει και ένας φίλος μου.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
4: Με λένε Γιώργο.
0: Τι να φοβηθώ.
1: Σε λένε από Γιώργο. Από τη Βούλα. Α, πώς πάτε εκεί?
0: Πώς να πάνε.
4: Πώς
0: στη,
4: να πάμε.
0: Στη Βούλα είναι πάντα καλοκαίρι.
4: Έχουμε θάλασσα, πολύ ήλιο, δεν έχουμε λαγοκέφαλους.
1: Τι έχεις κάνει από το πρωί?
4: Τι έχω κάνει? Έχω κάνει μπάνιο. Πήγα στη δουλειά μου μετά. Και τώρα γυρίζω πάλι.
1: Πήγες για μπάνιο πριν πας στη δουλειά?
4: Εννοείται.
1: Τι
4: πάντα.
1: Ώρα δουλεύεις?
0: 9.
4: Δουλεύω 10 η ώρα.
0: 10.
1: Και τι ώρα πήγες για μπάνιο?
0: 8.30.
4: 7.
1: 7.
0: Ωραίο.
1: Ωραία ώρα για μπάνιο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα εμένα? Οπότε μου φαίνει. Συγγνώμη τώρα που καθυστερώ το παιχνίδι σου. Απλά όταν τυχαίνει και έχω δουλειά κάτω που ξεκινάω και είμαι τώρα 40 λεπτά στην κίνηση, βράζει ο τόπος και φτάνω Φάληρο, αρχίζω και εκνευρίζομαι. Αρχίζω και εκνευρίζομαι στο Φάληρο όταν φτάνω, γιατί βλέπω άλλους παίζουν σκάκι στην παραλία, άλλοι βουτάνε. Περιμένει το φανάρι και περνάνε άλλοι με παντόφλες και τις πετσέτες παραμάσχαλα. Λέω εδώ
4: και
0: είναι
4: άλλο.
0: Ναι, και εδώ λέω είναι άλλο κόσμο.
1: Περνάνε ωραίοι άνθρωποι.
0: Αυτό λέω, άλλο κόσμο. Έχεις φορέσει ποτέ παντόφλες και πετσέτα στα πατήσια?
1: Γιώργο μου, τι ώρα ξυπνάς για να πας για μπάνιο στις 7?
4: 7 παρά τέταρτο.
1: Α, είσαι κοντά στη θάλασσα, μένεις μπροστά.
4: Είμαι δίπλα, ναι.
1: Είναι δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο.
0: Και εδώ τι κάνεις, αδελφέ?
1: Θέλει πει πακέτο κόμπο πίτσα φαν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα, αυτό, δύο, τρία και.
4: Πάμε.
1: Α.
0: Εντάξει, εύκολο Γιώργο, το έχεις, το έχεις κερδίσει.
4: Να το ξανακούσω.
1: Βεβαίως.
4: Εν τω μεταξύ όλα τα άλλα τα βρήκα αμέσως.
1: Δεν γίνεται να μην βρεις,
0: δεν γίνεται
1: αυτό.
0: Να μην βρεις το τραγούδι.
1: Αυτό δεν γίνεται να μην το βρεις.
0: Άστο, μην σε σταμάτα να ακούς ραδιόφωνο. Τιμώρησε τον εαυτό σου για ένα μήνα.
4: Το ακούω από το κινητό τώρα και δεν ακούω καλά.
0: Μην ξαναρθείς το σφαίρα, ρε Γιώργο.
1: Μην ξαναρθείς. Από τα ωραιότερα, όχι του Ρέμου, της ελληνικής ζωγραφίας.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια, γεια.
0: Μπορεί να είχαν πάρει τα αυτιά του νερό από την κουτιά. Θάλασσα, δάκρυ και φωτιά.
1: Παρακαλώ.
0: 5 και 4, τον το κουφωνήσει. Τον το κουφωνήσει, 5 και 4. Μα βάλετε μια.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πώς σε λένε.
5: Κάνετε.
1: Μαργαρίτα.
0: Τη βγάζει, τη βγάζει τη μέρα.
1: Η Μαργαρίτα.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, καλά.
5: Καλά, εσύ. Τι κάνετε.
1: Πού είσαι τώρα.
5: Αθήνα.
1: Όχι, σπίτι σου.
5: Στη γη. Με τα παιδιά.
1: Με τα παιδιά.
0: Πόσα.
5: Τρία.
0: Πόπο, Μαργαρίτα Ήρβας. Γι' αυτό είσαι έτσι σε καταστολή.
5: Α, ναι.
1: Ακούγεσαι λίγο ζεν. Ακούγεσαι λίγο ζεν.
0: Μπράβο, Μαργαρίτα. Πες ότι πρέπει να πεις γεια σας. Έχω τρία παιδιά και με λένε Μαργαρίτα.
1: Τι ηλικίε είναι τα παιδιά.
0: Ναι.
5: Α, 16 εφηβεία, τρέλα. 6 τρέλα. Και μωρό κορδέλα.
0: Σαν την Παπίλα και εσύ.
1: Γι' αυτό, ακριβώς, γεια σας, ναι. Είμαι η Μαργαρίτα. Και εγώ ανέγινε θα έλεγα γεια σας, παιδιά, η Μίλα, πάμε παίξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε Μαργαρίτα να το κερδίσουμε πάμε την πίτσα, γιατί έχεις πολλά στόματα να θρέψεις. Πάμε. Έλα.
1: Ρε Σιέρη, πάντα λες αυτό την ώρα που παίζεις το τραγούδι.
0: Πάμε. Άλλη μία. Βύση είναι.
5: Ναι.
1: Εγώ το βρήκα.
5: Δεν με θέλει.
1: Αδαμαντίδης.
0: Δεν πειράζει, Μαργαρίτα.
1: Φιλάκια στα μωρά, φιλάκια.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Αφού είσαι όλη μου η ζωή. Εμπατή live. Χειμώνας 2027.
1: Από τα κουφονίσια ήρθαμε στη γέφυρα.
0: Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Παρακαλώ.
0: Ελίνα
6: Παπίλα.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια, πώς σε λένε.
6: Δήμητρα, πού είσαι ρε ράπτη.
0: Πού να μην κρατάκια γιατί μιλάς έτσι.
6: Τι. Κάναμε τάμα για να ακούσουμε τη φωνή σου την τελευταία εβδομάδα.
0: Έλειπα.
6: Ναι.
0: Τι να κάνω, δεν πειράζει. Τώρα τι να σου πω τώρα και σένα. Δεν με αφήνουμε και να μιλήσω τώρα εδώ.
1: Πώς σε λένε.
6: Δήμητρα.
1: Δημητρούλα, 1, 2, 3 και. Χαμπάρι, εγώ δεν έχω πάρει.
6: Ούτε καν, ούτε εγώ.
0: Άλλη μία.
1: Λογικά είναι σε τέλη.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω.
0: Φανταζείς. Καλύτερα. Έχω πετύχει τραγούδι σήμερα.
1: Και εγώ δεν
0: γεια σου, Δήμητρα.
6: Γεια σας,
1: φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, last call. Τελευταία γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
0: Τι τραβάμε, αδέσου μια πίτσα. Καλησπέρα. Γεια σας.
7: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου. Πώς.
7: Αλέξανδρος.
0: Από πού φίλε.
7: Από τα Μελίσια φίλε.
0: Μελίσια, ωραία, τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
1: Έχεις πάρει μόνο για το δώρο, για κανέναν λόγο.
0: Για ποιο λόγο
1: δεν
0: να
1: πούμε. Δεν θες να πούμε τίποτα άλλο.
0: Τι άλλο να πούμε.
7: Για τον Νικόλα έχω πάρει τηλέφωνο.
1: Α, για τον Νικόλα έχεις πάρει, οπότε δεν μου μιλάς εμένα.
0: Και οι προηγούμενοι και αυτός, τους έχασες, δύο ακροατές φεύγουν. Γεια, Αλέξανδρε, ήθελες κάτι να με ρωτήσεις.
7: Όχι, φίλε, μια χαρά.
0: Α, οκ. Πάμε να παίξουμε. 3, 2, 1 και. Έλα, πες το, Αλέξανδρε.
7: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι.
7: Είναι Τερζής.
0: Όχι.
7: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε.
0: Όχι, αχ.
1: Λοιπόν, παρέα μας εδώ έχουμε και τη Λίνεα Στρώμη, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Γνωρίζετε ότι ένα δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό υπνοδωμάτιο συμβάλλει στον καλό ύπνο. Εξασφαλίστε τις ιδανικές συνθήκες ύπνου στο χώρο σας και εξοπλίστε τον με έναν καλό στρώμα και κρεβάτι από τη Linea Strom. Έχουν υφασμάτινη επένδυση και προσαρμόζεται ακριβώς στις ανάγκες και την αισθητική σας, καθώς επιλέγετε το ύφασμα που σας ταιριάζει μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ιδιότητων που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Pet friendly, αδιάβροχα, αλέκιαστα, easy clean και πολλά άλλα. Linea Strom.gr.
0: Δρομέας! Όταν από το 1979 κατασκευάζει στην Ελλάδα εργονομικά επιπλά υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση όλα τα προϊόντα, Αδρομέας. Προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας level 3. Με 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έλα ρε. Θα βρεις το Δρομέα και στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 ή στο δρομέας.gr.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
14: Αν χαλάσει όμως...
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
15: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
16: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
17: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
18: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
19: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
21: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει μας.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Παρακαλώ.
16: Χρήστο!
15: Ναι.
16: Χρόνια πολλά, ρε!
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
16: Έλα, ρε, χρόνια πολλά, ρε! Θα τον πάρω, λέω, τηλέφωνο πρωί-πρωί να μην τον χασουμεράω μετά τις επόμενες ώρες. Τι γίνεται, φίλοι μου?
15: Καλά, μια χαρά.
16: Έλα, ρε, Χριστάκη, είσαι στην Αθήνα, με είπανε.
15: Ναι, ναι, εσύ που είσαι?
16: Η Αθήνα ήρθα.
15: Πώς ήρθες?
16: Τι κάνεις, πώς είσαι, παιδί μου?
15: Καλά, μια χαρά.
16: Όλοι καλά, σπίτι, τα πάντα?
15: Καλά, όλα.
16: Α, κατάλαβες ποιος είμαι?
15: Όχι.
16: Τι όχι, ρε?
15: Είμαι και από τον ύπνο, δεν κατάλαβα.
16: Γιατί δεν πας δουλειά, ρε, τέτοια ώρα?
15: Πάω μετά.
16: Πού δουλεύεις?
15: Εδώ, Αθήνα είμαι.
16: Α.
15: Σπουδάζω κιόλας.
16: Τι σπουδάζεις?
15: Το οικονομικό.
16: Σιγά το οικονομικό που σπουδάζεις, ρε. Άμα σπουδάζεις θα διάβαζεις τέτοια ώρα.
15: Ναι, μου, εντάξει.
16: Λοιπόν.
15: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
16: Τι έγινε, ποιος, ούτε το όνομά μου δεν ρώτησες, ρε. Δεν ξέρεις ποιος πήρε τηλέφωνο?
15: Αμάς.
16: Από πού?
15: Να το βρω.
16: Πώς θα το βρεις? Χρήστο, δεν με τα λες καλά. Θα ρωτήσεις τον πατέρα. Τι θα το πεις?
15: Ποιος με πήρε τηλέφωνο?
16: Και τι θα πεις, ότι με πήρε τηλέφωνο ποιος? Ή είμαι εγώ, ή ο.
15: Ποιος είσαι τώρα?
16: Η Μαρία είμαι.
15: Ποια Μαρία?
16: Καλά, μωρέ, δεν κατάλαβες και Μαρία?
15: Όχι.
16: Η Μαρία κουτσίτηκα, ρε, από το Αγρίνιο.
15: Ποια?
16: Εντάξει, θα με τρελάνεις, ε. Τόση ώρα σου μιλάω, κάνω και εγώ πλάκα και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός.
15: Ποιος είναι, παιδί μου?
16: Χρόνια πολλά, παιδί μου. Μαρία είμαι, σου λέω.
15: Ποια Μαρία?
16: Του Αντώνη. Αχ, μωρέ, Χρήστο τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, χάρηκα πολύ, χρόνια πολλά, ε. Θα τα πούμε τώρα, κάποια άλλη στιγμή θα σε πάρω.
15: Καλά, καλά.
16: Άντε, γεια. Άντε, γεια, bye, γεια.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Παίζουμε, παίζουμε.
13: Ασταμάτητα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Μόλις μου στείλε μήνυμα η Ιωάννα, εδώ ο Γρηγόρη μου λέει σήμερα έμαθα ότι ο πρώην μου έγινε αεροσυνοδός.
15: Α,
14: πολύ ωραία. Και τι γράφει από κάτω.
15: Τι γράφει από κάτω.
14: Πετάει ο Γιάνθαρος τελικά.
16: Πετάει ο
13: Γιάνθαρος. 6 με 7,
17: 8, 9, 10.
13: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
18: 104,7.
19: 104,7.
20: Συντονίστηκες.
21: Κόλλησες.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Έχεις πιει? Όχι ρε μάνα. Ο πατέρας σου είμαι.
9: Ναι, καλησπέρα σας. Ένα βιβλίο θα ήθελα για τη γυναικεία ψυχολογία. Έχετε?
8: Ναι, έχουμε.
9: Πού βρίσκονται?
8: Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά θα ήξερες, εντάξει. Καλό.
10: Παλιά ήμουν σε ένα συγκρότημα, αλλά διαλυθήκαμε. Δεν ήμασταν συγκροτημένοι.
8: Θα έχανα κιλά, αλλά δεν μ' αρέσει να χάνω.
9: Ο παππούς δεν μπορούσε να περπατήσει και έτσι του πήραμε να πει. Και... και τώρα τον λέμε απού.
10: Όταν έχει περίοδο μια γυναίκα μην της μιλάς. Και όταν έχει νεύρα μην της μιλάς. Γενικά μην μιλάς, αλλά βέβαια τέτοιο γουρούνι είσαι που δεν μιλάς.
11: Πώς λέγονται δύο αυτοκίνητα ίδια?
9: Ίδια,
8: ίδια.
11: Καρύδια.
12: Καταπληκτικό.
11: Καλό. Μωρό μου, αν πάω στο Καλυστία, τι μυς θα βγω? Θα βγεις μυς τεναχωριέσαι.
8: Εδώ τα Χόμπιτ πήγαν ξυπόλυτα μέχρι τη Μόρντορ. Εσείς μέχρι τη Σαντορίνη για να πάτε, μέχρι τα κουρτινόξυλα παίρνετε.
10: Πώς λένε οι κριτικοί, σ' αγαπώ αυτόν τον καιρό.
11: Πώς.
10: Τι άμα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία.
9: αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
17: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
16: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
17: Φανταστικά είναι!
16: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
17: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
17: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
17: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
16: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
17: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
17: Γράφε, 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
17: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
17: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια!
17: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
2: Mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Λέει το εικόνα στο ΚΚΕ, παππού του να πούμε. Παππού, οι γάιδαροι πετάνε. Τι λες, δεν πας καλά, του λέει. Αφού το διάβασε το ριζοσπάστη. Πετάνε. Κουνάνε απλά λίγο τα φτερά της. Πώς λέτε τον παππού του Ταρζάν?
1: Πώς?
14: Ταρζάν.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ένας βλάχος στη ροκιά ξαπνέλης πρίκα καμάρι και είπα να σου.
13: Δεν θέλω πρίκα, κληρονομιά είπα θέλω. Πρέπει να καταλαβαίνετε τι λέω.
12: Κληρονομιά, ναι, αυτό πως του λέτε στη Σικικά την Αθήνα. Εγώ θα στα δώσω όλα.
13: Τώρα αλήθεια, παίρνεις από χωριό ή παίρνεις από την Αθήνα και κάνεις ότι
12: από το χωριό. Από χωριό είμαι εγώ, είμαι από τα Γρίνια πάνω, αυτούς θα αναβνώ. Γρηγόρ, πως τη λένε. Γρηγόρ. Άμα θέλετε, ελάτε απάνω, κάνουμε σήμερα bachelor party. Σήμερα έχει αρνί κλαρίνου και φρέντου καπουτσίνου.
13: Αυτό μ' αρέσει.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Οτοβιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
3: Α στους 104,7. Alpha FM.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε, το στροφοχωριό παίρνετε?
1: Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, κατευθείαν.
2: Εντελώς όμως.
1: Είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω. Αγάπης μου, χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
3: Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, καρδούλα μου.
3: Να είσαι καλά. Αγγλικιά μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ έτσι πήρα να πω μια καλημέρα, να πω πολλά. Θα σα ακούω και θέλω να σα ακούω μέχρι να γεράσω.
3: Α, τι ατάκα είναι αυτή. Ακούς την πρική του τρέιλερ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γίνε μωρό μου ίντερνετ.
6: Θα κάνεις λίρα.
7: Τι μωρό λέμε, τι είμαι, εγώ Λιανός είμαι.
8: Τι είπα, πώς το κάνεις αυτό?
5: Γίνε μωρό, κάνε με τη λίρα λίγο. Γίνε, κάνε
9: Πώς κάνει λίρα ρε παιδί μου?
5: Άντε ρε Παναγιώτη, άντε ρε. Πάμε.
9: Ρε Άγια, κάνεις τη λίρα.
5: Γίνε μωρό μου ίντερνετ. Γίνε μωρό μου ίντερνετ. Να γίνω ιστοσελίδα. Κάθε που ανοίγεις το PC, να είμαι αρχική σελίδα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ακούει κανεί, α!
6: Ακούει!
7: Ακούει κανεί!
6: Αν ακούει κανεί, ο οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παρακαλώ το όνομά σα.
10: Το όνομά σα.
8: Δημήτρη.
9: Δημήτρη, πρέπει να σα αναλαμβάνει η κυρία Νάνση.
6: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει πάθει.
8: Δύσκολες
10: περιπτώσεις.
6: Αναλαμβάνει τη δύσκολη περίπτωση.
9: Είναι η Νάνση γι' αυτά.
6: Έχουμε καταλάβει ότι έχει πολύ καιρό.
8: Το έχετε καταλάβει.
6: Ναι. Για να πάρει τηλέφωνο, καταλάβαμε ότι έχει πολύ καιρό.
8: Κάνετε λάθος.
6: Α, εσύ τι θέλεις να μας πεις, τη χθεσινή σου εμπειρία?
9: Από την πιτσερία κάτω είμαι, ήθελα να δώσω.
5: Μια παραγγελία έρθει.
8: Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα.
9: Ναι, αλλά εδώ έχουμε θέμα όμως, έχουμε παιχνίδι.
5: Άστο να δούμε μια καλημέρα. Μια καλημέρα του Θεού να πούμε.
8: Κλείσε φίλε. Αυτό που μπορώ να πω,
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ναι. Βασούλα μου!
6: Ναι.
5: Καλημέρα κορίτσι μου, χρόνια πολλά! Πήρα κατάλληλη ώρα!
6: Όχι, ποιος είναι?
5: Βασούλα μου, σήμερα δεν έχεις γενέθλια?
6: Όχι.
5: Αχ, καλέ, τι γνώμιζε εκεί? Η γιαγιά της Ράνιας, καλέ, είμαι, του Κωνσταντίνου ή της Ράνιας, καλέ.
6: Ναι, καλά είσαστε?
5: Καλά είμαι, παιδί μου. Τι, η μαμά του Κωνσταντίνου δεν είσαι, με τα παπούτσια?
6: Ναι.
5: Του Κώστα. Πώς τα μπέρδεψα, καλέ, είχα γενέθλια εγώ σήμερα εδώ. Λέω, θα την πάρω, μου είπε η Ράνια, πάρ' την, μην τρέπεσαι.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Καλά, μήπως ενοχλώ, κορίτσι μου, να κλείσω?
6: Δεν με ενοχλείτε.
5: Ο Κώστας καλά είναι, από το πίτσι παίρνω, από το πίτσι.
6: Η Ράνια καλά είναι?
5: Καλά είναι το κορίτσι μου, δεν το βλέπω πάνω στις πίστες. Είναι, χορεύει, κουρουπιδάει, κάνει Ράνι. Είναι με το σαμπάνι, πώς το λένε, το παιδάκι στην Αθήνα, καλέ, κάτω.
6: Να είναι καλά και...
5: Και εσείς, ο Κώστας, τι κάνει, καλέ? Αχ, τι καλό παιδί, τι στο είπα, μην το χάσεις! Μην το χάσεις αυτό το παιδί! Τέτοιο διαμάντι, τέτοια έκπληξη, τέτοια αυτά, το χάσε.
6: Το χάσε,
5: δηλαδή.
6: Θα βρει άλλο,
5: αλλά βάσου μου, δεν έχουμε γνωριστεί. Το σταυρό μου έκανα τέτοιο παιδί, λέω, μην το χάσεις ποτέ. Το χάσε. Το χάσε, δεν τρελαθώ. Πάντα του βάζω στις προσευχές μου, τον ξεματιάζω τον Κώστα. Τι κούκλος. Τι κούκλος, τι Κυλιακή, τι αυτά. Κούκλος. Είναι ελεύθερος ο Κώστας? Γιατί και εγώ μόνη είμαι.
6: Μόνη είσαι?
5: Να,
6: θα πρέπει να έχετε βρει κάποιον για παρέα.
5: Τι να βρω τώρα εδώ, οι άλλοι είναι γέροι. Εγώ δεν θέλω γέρους, εγώ είμαι τρελιάρα.
6: Σωστό και αυτό, τι να τον κάνετε το γέρο.
5: Βάσου μου, πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
6: Να είστε καλά.
5: Και να σου πω ότι ο γιος σου, ο Κώστας, εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα στο Σφαίρα για να σου πούμε
7: χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά!
5: Κι ας μην έχεις γενέθλια.
9: Καλέ, πως δεν έχει γενέθλια?
5: Έχετε?
9: Εμένα
5: γενέθλια.
9: Ο Κωνσταντίνος μου έγραψε ότι έχετε γενέθλια σήμερα. Και ότι πάντα τα ξεχνάνε.
5: Έχετε?
6: Έχω.
5: Τότε γιατί μας είπατε όχι?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
2: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Don't stop mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
11: Non-stop
2: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Και διαβάζω, δεν φίλε, τεκίλα παράγεται από αγάβη. Το ουίσκι από κρυθάρι.
7: Ναι, σωστό. Κρυθάρι.
6: Δεν πρέπει να με κόψετε. Είναι για το τρέιλερ.
7: Πάρτε πάλι από την αρχή.
6: Ακούστε να σας πω κάτι που δεν το ξέρατε. Η τεκίλα παράγεται από αγάβη. Το ουίσκι από κρυθάρι. Η βότκα από πατάτα. Το κρασί από σταφύλι. Φίλε, δεν είμαστε αλκοολικοί.
7: Τι είμαστε?
6: Vegetarian. Έχεις κάτι να μου απαντήσεις, Γιώργο?
7: Έχω να σου απαντήσω για ένα τύπο που με παίρνει χθες και μου λέει, φίλε, πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Ωραία, φίλε, στην ηλικία μας, μερικοί ποδοσφαιριστές έχουν σταματήσει την μπάλα.
6: Αυτό βρήκες μόνο.
8: Ετοιμαζόμαστε για
6: να. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, πάντως έτσι όπως το λέω, πρέπει να τα πάμε και λίγο καλά με τον εαυτό μας.
8: Ναι,
6: σοβαρά.
8: Ναι.
6: Διότι το λέω εγώ τώρα, εν τω μεταξύ, αν ήμουν εγώ το πιο ζωηρό σπερματοζωάριο.
7: Ναι.
6: Που ξυπνάω. Εν τω μεταξύ, λέω, αν ήμουν εγώ το πιο ζωηρό σπερματοζωάριο που ξυπνάω εδώ και ένα μήνα 2 ώρα το μεσημέρι.
8: Ναι.
6: Φαντάζομαι ότι μπουχέζεσαι τα υπόλοιπα.
8: Δεν το σταμάτησες εκεί που γελούσαμε καλώς.
7: Μαράκι, μοιάζει πάρα πολύ στον μπαμπά σου τελικά. Μα δεν το είπα και στα μηνύματα στο Facebook. Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχει και καράφλα και μουστάκι.
8: Λέτε πολύ καλά.
6: Πολύ καλά, βέβαια. Αυτό που είπε ο Γιώργος.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
10: Γεια σας.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πάει ένας μπρατσαράς στον μπαρ και λέει με άγρια φωνή στον πάνω: πιάσε ένα ουίσκι αλλιώς! Εντάξει, φίλε του, λέει, θα στο δώσω, μην αρπάζεσαι. Ξαναπηγαίνει ο άλλος την ίδια μέρα: πιάσε ένα ουίσκι αλλιώς! Εντάξει, φίλε του, λέει, θα στο δώσω, του λέει, μην αρπάζεσαι. Ξαναπάει πάλι την άλλη μέρα: πιάσε ένα ουίσκι αλλιώς! Του λέει, θα στο δώσω, του λέει, χαλάρωσε. Την τέταρτη μέρα ξαναπάει πάλι ο μπρατσαράς, τα ίδια. Μαθαίνει ο μπάρμαν καράτ, πάει στη σχολή, παίρνει 30 αν. Γιατί χαμός, λέει, το βάζει σκοπό της ζωής του, ρε παιδί μου. Μέσα σε ένα εξάμηνο έχει γίνει τούμπανο να μου. Σκάει την επόμενη μέρα αφού έχει πάρει τα βραβεία του και τις ζώνες ο μπάρμαν, του λέει: πιάσε ένα ουίσκι, του λέει, αλλιώς! Αλλιώς τι! Του λέει ο μπάρμαν.
5: Οπα.
4: Αλλιώς τους μία μπύρα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.